κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
4: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda. Η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
5: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
6: Ναι, μάνα.
5: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
6: Ναι, μάνα.
5: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
6: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
5: Άσε, έχω βρει τη λύση.
6: Καλή.
5: Αστέρι.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
7: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
7: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
7: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
9: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
9: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλι 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
15: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
17: Τον Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
16: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
21: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Όλα στη φόρα.
4: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
5: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
4: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
5: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
4: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
3: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε? Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερότερα. Μεσοβδόμαδο ήρθε, Τετάρτη πάει εβδομάδα.
1: Έκσταση. Εξτανώ.
0: Πανάθεμάτων τρέχει σαν νεράκι. Μόνο όταν πηγαίναμε σχολείο δεν περνούσαμε τίποτε.
1: Νο. Έκσταση. Εξτανώ.
0: Κολούσαν οι Δευτέρες, οι Τρίτες και οι Τετάρτες. Θυμόσαστε? Ρε Γιούργια, να φτάσουμε Σαββατοκύριακο τίποτα. Ενώ τώρα... Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Σήμερα τιμάται η μνήμη των μαρτύρων Σεργίου και Βάχου.

0: Και το ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Άρα σήμερα γιορτάζει
1: Έκσταση.
0: Ο Σέργιος, η Σεργιανή.
1: Έκσταση.
0: Ο Βάχος, ο Πολυχρόνης, ο Χρόνης. Παπαβάγιο καλημέρα. Τριάδος της Αγίας Οπλή τετροπεούχη. Παπά την ευχή σου. Σε εμάς τους αμαρτωλούς. Από την κορυφή του πηλίου Ερτζιανά FM 96,1 Μαρκόνι. Όλα στη φόρα. Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά.
1: Με gusta mi así.
0: Πάμε παντού.
1: Así. Me gusta mi así.
0: Στην υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Καλημέρες, καλησπέρες, καληνύχτες και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Καλημέρα, Βορρά, Νότο, Σκανδιναβία, καλή ελπίδα. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση, καλό απόγευμα στην πολύ πολύ Ανατολή. Μέχρι το 180.

0: Το καλύτερο ψωμί στην κεντρική Ελλάδα το βγάζει ο Μανδυλάς.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας. Ελληνικός βολιώτικος. Φρεσκοκομμένος καφές αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Κύριε Μακροσάβα, πώς είστε, καλημέρα.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
0: Παιδιά, έχετε καλημέρες από τα δύο καταστήματα Μιούζ. Από τα δύο καφέ Μιούζ. Από το Μιούζ της Αναλήψεως, απέναντι από την Εκκλησία της Ανάληψης. Με τη φοβερή αυλή. Καφέ Μιούζ απέναντι από την Ανάληψη και καφέ Μιούζ. Η Ολκού 171, λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου. Πριν το πάρκο της Καλλιθέας. Λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου επί της Ιωλκού, όπως ανεβαίνουμε στο αριστερό μας χέρι. Μιούζ. Τι καφέ θέλετε? 100% καφές.
2: Έκσταση.
0: Τι σάντουιτς φρέσκο θέλετε? Χειροποίητα. Τι τυρόπιτες θέλετε? Τι γαλατόπιτες? Μιούζ. Και στην Αναλήψεως και στην Ιωλκού. Καλημέρες, καλησπέρες στους μακρινούς ακροατές. Ευχαριστώ για τα πρωινά σας μηνύματα. Καλημέρα, Κοπεχάκη. Καλό ξημέρωμα, Νέα Υόρκη. Καλό απόγευμα, Χονγκ Κονγκ.
3: Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta.
0: Δεξαμενή, λέει, δεξαμενή.
3: Gusta a mí, así me gusta a mí.
0: Try dog.
3: Me gusta a mí.
0: Hong Kong.

0: καλημέρα και στο καφενείο μας, στο Δημητράκη το Μανώλη. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα πάει το μεζεδάκι και το τσιμπουράκι γόνα. Και πια το ημέρα στο μεσημέρι. Δημητράκη, καλημέρα, πώς είσαι εσύ, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, πολύ καλά, εσείς?
0: Καλημέρα και από εμάς, καλημέρα και από
1: εμένα. Καλημέρα και από μένα.
0: Για πες, εσύ ο Φρέντι είναι κλειστός, γιατί, τι έπαθε?
1: Γιατί έχουν απεργία τα ψάρια, ρε Γιώργο, τα καΐγια.
0: Α, συμμετέχει στην απεργία.
1: Τι συμμετέχει, με τι να φέρει να πουλήσει?
0: Εμέσως συμμετέχει, εμέσως.
1: Βέβαια, και πολύ καλά κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Τα διευκρίνησες μια χαρά χθες.
0: Α, ναι, τι μου είχε ζητήσει χθες?
1: Για το φόρο, για το κάψιμο.
0: Ναι, για τον ειδικό φόρο, ναι. Ειδικό φόρο. Για πες, τι προτείνεις σήμερα?
1: Σου πιέσαι με χόρτα.
0: Τι σου πιέσαι, αφού είναι, έχουν απεργία.
1: Κατεψυγμένη, ρε, πότε έφτιαξα φρέσκια σουπιά? Τη φρέσκια τη σουπιά την ψήνουμε με το μελάνι, ρε
0: σωστό,
1: Γιώργο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έλα, ρε Γιώργο, σε παρακαλώ τώρα.
0: Σωστό και αυτό. Όπως και το χταπόδι. Το κατεψυγμένο, το κατεψυγμένο πιο καλό. Το χταπόδι. Βέβαια. Παλιά στη Σκιάθο που λέγανε ότι ήταν φρέσκα τα χταπόδια, κολοκύθια. Τα βάζαμε από το πίσω παράθυρο κατεψυγμένα. Σε μπάλες. Σε μπάλες. Και τα ξεπαγώναμε και τα απλώναμε στην παραλία κάτω πάνω σε καρέκλες με βέργες, ξύλινες, και τα λιάζαμε, ήταν λιαστό, αλλά γινόταν αλφα. Γιατί αυτά είναι σβουριγμένα τα κατεψυγμένα, έτσι. Έχουν φύγει οι αφροί, οπότε έχονταν και λιαζόταν και ήταν το κάτι άλλο. Άντε καλά, ρε Δημήτρα, και τι άλλα,
1: καλημέρα. Όλα καλά.
0: Η μέρη καλά είναι.
1: Μια χαρά.
0: Ανάβει κανένα κερί υπερηγείας όλων μας.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, ρε, εσύ πηγαίνει πού, πηγαίνει στα μοναστήρια?
1: Πηγαίνει, μωρέ, ξέρω εγώ πού πηγαίνει.
0: Πηγαίνει ακόμα την απόγεια σε εκδρομές, ρε.
1: Αμέ.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Έτσι νομίζω.
0: Με το την απόγεια.
1: Δεν ξέρω τώρα, ρε Γιώργο.
0: Ήμαρ τον Παναγία μου, καλημέρα, μια χαρά.
1: Γεια.
2: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαπέκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πίζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει.

0: ξαγνίζουν,
1: τους χαρίζονται.
2: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός
3: των Αφρικάνων,
2: κάτι από πάνω Συριανό
1: θυμίζει.
2: Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός
1: γυαλίζει.
2: Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη

Εκείνος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησα που φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου είπα

0: Καλημέρα στο Γιώργο Ντοντόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

μου γράφει ο παπάς, ο Παπαβάγιος. Καλημέρα τέκνων μου, με υγεία και ευλογία Κυρίου. Χρόνια πολλά να είμαστε καλά. 16η χρονιά λειτουργίες στο Μαρκόνι. Στα 20 θα μου φέρεις την Ρία τέκνων μου, τη Ρία. Μπράβο, ο παπάς στα 20 χρόνια λέει λειτουργιών εδώ στο Μαρκόνι. Τα 20 θέλει τη Ρία Ελληνίδου. Και για να μην ψάχνει, παπά, για να μην ψάχνει ο δέσποντας ο Ιγνάτιος. Ποιος παπάς είσαι, Ιγνάτιε? Ο Παπαβάγιος ο Σταυρόπουλος είναι.

το στίγμα της επικαιρότητας στην Ελλάδα σήμερα Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Θα σας έλεγα ότι διαμορφώνεται γύρω από σημαντικές διπλωματικές επαφές, τον απόϊχο της πρόσφατης κακοκαιρίας και βεβαίως τις διεθνείς επετείους με ελληνικό ενδιαφέρον. Έχουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της πρωτεύουσας λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού αξιωματούχου. Στην ατζέντα των συζητήσεων κυριαρχούν τα ενεργειακά και εξοπλιστικά ζητήματα. Διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για το Ρούμπιο, εναντίον του Ρούμπιο. Με αφορμή την συμπλήρωση 2 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, το Ελληνικό Υπουργείο των Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας την επιστροφή των ομήρων και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας με ορίζοντα την λύση των δύο κρατών. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, με αρκετά κτίρια στην Ιεράπετρα να έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα λόγω των έντονων φαινομένων των προηγούμενων ημερών. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο καιρός είναι καλός, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, πριν αλλάξει ξανά το σκηνικό τις επόμενες ημέρες.

0: Τώρα το στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία, σήμερα Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, επικεντρώνεται σε οικονομικές πιέσεις στην τοπική αγορά, σε δικαστικές υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη, αλλά και σε οργανωμένες τοπικές κινητοποιήσεις. Βέβαια εντύπωση προκάλεσε τι είπε χθες εδώ στο Ράδιο Μαρκόνι ο πρώην βουλευτής και πάλι υποψήφιος γιατρός Θανάσης Λιούπης. Ο γιος του Θανάση Λιούπη, πιλότος στο Αιγαίο με 6 παιδιά. 6 παιδιά ο γιατρός, 6 εγγόνια από τον πιλότο. Το συζητούσαν όλη μέρα σε ολόκληρη τη Μαγνησία. Έντονη ανησυχία επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, καθώς χιλιάδες επιχειρηματίες λαμβάνουν ειδοποιητήρια με τελεσίγραφα για άμεσες τακτοποιήσεις οφειλών υπό την απειλή διαβίβασής τους στην εφορία. Την ίδια ώρα η αγορά του Βόλου εκπέμπει σήμα κινδύνου με δεκάδες ξενίκια στα καταστήματα. Δεκάδες ξενίκια στα καταστήματα. Η επικαιρότητα της ημέρας επηρεάζεται από την διεθνή ατζέντα, καθώς το ΚΚΕ διοργανώνει πικετοφορία διαμαρτυρία στην πόλη του Βόλου. Αφορμή αποτελεί η άφιξη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, με τους διαδηλωτές να ζητούν την απεμπλοκή της χώρας από διεθνείς σειράξεις. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η υπόθεση του 40χρονου στον Αλμυρό Βόλου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος με περιορισμένους όρους, με την υπεράσπισή του να κάνει λόγο για περιστατικό εκφοβισμού, για μπούλινγκ. Παράλληλα, σοκ προκαλεί η περίπτωση 32χρονης που εντοπίστηκε με μαχαίρια στη Νέα Ιωνία, έπειτα από ενδοοικογενειακή απειλή. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ. Μηχανογραφική, κύριε Παπαϊκονόμου, καλημέρα σας.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

ανέβηκε 2 βαθμούς σε σχέση με την προηγούμενη ώρα. Ο υδράγυρος εδώ στο Βόλο. Είχαμε 15 βαθμούς αυτήν την ώρα. Ο Βόλος έχει 17 βαθμούς Κελσίου. Βόλος καιρός, κυρίως ηλιοφάνεια. Έχουμε 20 βαθμούς στη Σκιάθο. Καλημέρα στη Σκιάθο. 19 βαθμούς στην Σκόπελο. Ηλιοφάνεια. 21 βαθμούς στην Αλόνισο. Η συγκοινωνία Βόλος Ποράδες εκτελείται κανονικότατα. Αυτή την ώρα εξέρχεται του παγαστικού το Superstar 2 της Σιτζετ. Γεμάτο κόσμο, αυτοκίνητα για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο, επιστροφή στο λιμάνι του Βόλου νωρίς το απόγευμα. Και σε λίγο εισέρχεται στον παγαστικό το ταχύπλο καταμαράν, το Inkjet Tattoo. Από νησιά για το Βόλο. Το άλλο συμβατικό της E-Jet, το γνωστό, το Superstar, απέπλευσε εδώ και λίγη ώρα από το λιμάνι της Ραφίνας για Άνδρο Τίνο Μύκονο. Επιστροφή το βράδυ στην Ραφίνα. Το Superstar που αυτήν την ώρα παραλάσει την Κάριστο, παίρνει στον Καποντόρο για να περάσει απέναντι στην Άνδρο. Καλημέρα, Βαγγέλη.

ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα με τον Γιώργο Καρατζαφέρη αυτές τις μέρες, αλλά πέσαμε πάλι στη Λούμπα. Γιώργο Καρατζαφέρη, ένα-ένα, έχεις βγάλει όλα τα μπουμπούκια. Ένα-ένα. Χορτάσαμε από Άδων Γεωργιάδη, από Μάκη Βορύδη, από Θανασάκη Πλεύρη. Έφυγε από το κόμμα, τον διέγραψαν κιόλας, τον Γιώργο Καρατζαφέρη από το Λαός. Από το Λαός, Λαός, πώς το έλεγε. Λοιπόν, που είχε δρύσει το 2000, συμμετείχε σε όλες τις εκλογές. Μπήκε στην Ευρωβουλή, μπήκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για να συνεχίσει η φθήνουσα πορεία από εκεί και πέρα. Και σε κάποια στιγμή επικεφαλής του κόμματος, άκουσον, ετέθη ένας Φίλιππος Καμπούρης, ένα ψώνιο της τηλεόρασης. Γιώργο Καρατζαφέρη, και αυτός δικό σου παιδί είναι, και αποδείχθηκε απατεώνας. Και δικαίως βέβαια έλεγε χθες το μεσημέρι ο Γιώργος Καρατζαφέρης για τον αυτόν τον Καμπούρη ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επέρονται. Πικραμένος και ο Καρατζαφέρης με αυτόν. Να φανταστείτε ότι ανέλαβε τα ενία του λαός αυτός ο τύπος και διέγραψε τον Καρατζαφέρη. Αυτόν τον τύπο τώρα τον έπιασαν να έχει εταιρείες μαϊμού με αχαιρανθρώπους, να κοροϊδεύει εργαζόμενους, να τους δίνει 600 ευρώ και καλά τα 600 ευρώ, συμφωνία είχε γίνει. Δεν τα έδινε μόνο αυτός, τα έπαιρνε και οι άλλοι. Είχαν συμφωνήσει ένα μισθό 600 ευρώ για να κάνει κάποιες δουλειές ένα site. Αλλά αυτός πήγαινε και δήλωνε ότι της έδινε 19,5 χιλιάρικα το μήνα. Και η κοπελιά εκτεθειμένη που παραβίασε τη συμφωνία, αλλά και αυτός ο πατιώνας που δήλωνε 19,5 χιλιάρικα. Σε μια Ελλάδα της απατεωνιάς, ο απατεώνες. Ας το Καρατζαφέρη, ας το να πάει στο διάολο.

Δημητράκη Μανώλη, έχουμε εξέλιξη στο θέμα των αλιέων. Διπλασιάζεται η επιδότηση πετρελαίου για τους ψαράδες. Τα 32 λεπτά λέει για Απρίλιο και Μάιο, στα 24 λεπτά το καλοκαίρι. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια του πακέτου μέτρων που έχει ήδη ανακοινωθεί για την ελληνική αλία. Τώρα κατά πόσο είναι ανάσα για τους επαγγελματίες ψαράδες αυτός ο διπλασιασμός της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, σε μια περίοδο κατά την οποία το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά το κόστος λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών. Η επιδότηση λοιπόν στο πετρέλαιο αυξάνεται κατά 32, στα 32 λεπτά το λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την στήριξη των ελαίων τους επόμενους μήνες.

Το πετρέλαιο είναι το α και το ω. Για τους αλλοίς, χωρίς αυτό δεν μπορούν να κινηθούν. Και κατ' επέκταση, για ολόκληρο τον αλλιευτικό κάδο, το κόστος των καυσίμων είναι ο κρίσιμος παράγοντας για την λειτουργία των σκαφών και την οικονομική βέβαια βιωσιμότητα των επαγγελματιών. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κόντρα στη διάρκεια της ημέρας.

ψαράδες, οι οποίοι βέβαια αντιμετωπίζουν και πλήστα όσα άλλα. Δηλαδή αν πεις, αν πείτε κυρίες και κύριοι στο δορυφόρο και δείτε την εικόνα σε real time, σε ζωντανή σύνδεση πάνω από το Αιγαίο, θα φρίξετε. Από πού να ξεκινήσω? Από την, από πάνω από τη Βόρεια Ελλάδα και να πάω πάνω από τη Σαμοθράκη. Αυτήν την ώρα, αυτήν την ώρα που σας μιλάω, ανοιχτά από την Αλεξανδρούπολη, αυτήν την ώρα στραβωμάρα έχουν οι Έλληνες υπουργοί, δεν τα βλέπουν? Αυτήν την ώρα ανοιχτά από την Αλεξανδρούπολη, μέσα στα ελληνικά χωρικά, είδατε, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά, καμία δεκαριά τουρκικά ψαράδικα ανάμεσα σε

βγήκαν στο ανοιχτό Αιγαίο και ψαρεύουν κοντά στον Εστράτη. Τούργικα ψαράδικα, γεμάτο, γεμάτη ολόκληρη η περιοχή. Τα ίδια και νοτίως της Χίου, τα ίδια και μεταξύ Μυτιλίνης Χίου, τα ίδια και μεταξύ Σάμου και Χίου. Ψαρεύουν ανάμεσα σε Ικαρία και Σάμο, μέχρι κάτω. Ποιος να αντιδράσει, ποιος να τους ελέγξει. Πραγματικά ένα κράτος ξέφεργο αμπέλι. Και είχε εκείνο το τζόγλο, το Τσίπρα, ο οποίος έλεγε τότε, όταν ήταν πρωθυπουργός, διερωτάτο, έχουν σύνορα οι θάλασσες. Έλεγε ο Τσίπρας. Επίσης ήταν εκείνος ο πρωθυπουργός που έλεγε ωραία νησιά η Λέσβος και η Μυτιλίνη. Το κακό σου το φλάρο, Τσίπρα!

0: Μπακαλέτσις, παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην αρχή ενός καινούργιου πολέμου. Το έργο αυτό θα το δούμε, από ό,τι φαίνεται, σε πάρα πολλά επεισόδια. Θα τραβήξει σε πολύ βάθος. Θα πάρει πολύ χρόνο. Θα είναι σύριαλ που θα κρατήσει χρόνια. Ξεκίνησε το έργο «Αν αφήσει» Νίκος Καρβέλας. Αυτοί οι δυο από εδώ και πέρα θα ξεκυλιάζονται καθημερινά, θυμηθείτε το.

Γιάννα Βύση τα προηγούμενα χρόνια παρουσιάστηκε στο Καλλιμάρμαρο, παρουσιάστηκε στο Ηρώδιο. Αυτή τη φορά ήθελε στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ, και μάλιστα κάποιοι πλήρωσαν 400 ευρώ για να τη δουν. Ο Καρβέλας έβγαλε ανακοίνωση προχθές και είπε, μα εγώ είμαι καλλιτέχνης του λαού, τι 400 άρια είναι αυτά σε ένα χανές γήπεδο που δεν μπορείς να δεις ούτε καν τον καλλιτέχνη. Και τα εισιτήρια τα φτηνά για την πλέμπα ήταν στο αχανές στάδιο, Ολυμπιακό στάδιο. Και κατήγγειλε ότι δεν τον είχαν προσκαλέσει, μάλλον τον είχαν προσκαλέσει αλλά τον το είπαν από την παραγωγή ότι δεν θα καθίσεις σε πρώτη θέση, θα πας στη γαλαρία μαζί με τους άλλους θεατές. Και όταν έμαθε ότι όλα αυτά ήταν σε γνώση και της πρώην συζύγου του, έγινε Τούρκος ο Καρβέλας. Φορούσε και ένα κουστούμι με κάτι παντόβλες από κάτω, με γυμνά πόδια, με κάτι μαλλιά σαν τσιγριάς. Να τα βλέπεις και να σου σηκώνεται η τρίχα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο καθένας όπως το αντιλαμβάνεται. Εδώ όμως αυτοί άρχισαν να ξεκυλιάζονται. Τους τελευταίους 6 μήνες, λέει η Βύση, και ενώ είχε οικονομική ανάγκη ο Καρβέλας, έτρεξα εγώ να τον εξυπηρετήσω όπως έκανα άλλωστε μια ζωή. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τους τελευταίους 6 μήνες του έδωσε 500 χιλιάρικα. Προχθές για την συναυλία στο ΆΚΑ απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν την συναυλία. Και με απείλησε να με διασύρει και να με καταστρέψει εάν δεν του τα δίνα. Του είχε δώσει τους τελευταίους 6 μήνες, λέει η Βύση, 500.000 ευρώ και πριν τη συναυλία την επισκέφθηκε και της είπε θέλω 1,5 εκατομμύριο. Η συναυλία λοιπόν στο Ολυμπιακό στάδιο της Βύση μοιάζει να ήταν η αφορμή, κυρίες και κύριοι, για τα όσα ακολούθησαν. Τον Καρβέλα να κατηγορεί την πλευρά της Βύση πως δεν του έδωσε την αμοιβή που δικαιούνταν, και την τραγουδίστρια να απαντά με μια μακροσκελή ανακοίνωση τα ξημερώματα της Τετάρτης, σήμερα δηλαδή, γι' αυτό το αναφέρω σήμερα, αυτήν την ώρα τα ξημερώματα έγιναν όλα αυτά, διαμηνύοντας τον άνθρωπο που έχει υπογράψει, αυτή είναι η αλήθεια, τα περισσότερα από τα τραγούδια της. Του λέει μέσα στην ανακοίνωση, Καρβέλα θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Αντιλαμβάνεις τώρα τι θα γίνει. Η Βύση λοιπόν καταγγέλει ότι ο Καρβέλας απέτησε λίγο πριν την μεγάλη συναυλία της στο ΆΚΑ 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αντικρούει τα όσα ισχυρίστηκε ο συνθέτης στην χθεσινή του δήλωση. Η τραγουδίστρια αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες έχει βοηθήσει οικονομικά τον Καρβέλα, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι την απείλησε ότι θα τη διασύρει στα μέσα ενημέρωσης. Θα με κατέστρεφε προσωπικά και καλλιτεχνικά, μου έλεγε, ώστε να μην τολμώ να βγω από το σπίτι μου, λέει η Άννα Βύση. Και μάλιστα τον κατηγορεί ότι είπε ψέματα στη δήλωσή του και τονίζει ότι ανακάλυψα, λέει η Βύση, ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει, κυρίες και κύριοι. Μόνο που δεν μάθαμε πόσα χρήματα εισπράχθηκαν από τη συναυλία στο Ολυμπιακό στάδιο. Δηλαδή αφού τόσα χρόνια, εντάξει χωρισμένοι είναι, αλλά τόσα χρόνια καλλιτεχνικά είναι μαζί.
αυτός βάζει τα τραγούδια του, αυτή τα ερμηνεύει. Λοιπόν, δεν θα ήταν το δίκιο? Τι βγάζουμε, ένα εκατομμύριο? Έλα, πάνω από 500 χιλιάρικα. Δηλαδή τι, η μία είναι στη βιτρίνα και ο άλλος είναι πίσω από το παραβάν, αφού τραγούδια του λες. Το δίκιο ήταν 50-50, ε. Τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, τι κουτσομπολιό έχει να πέσει, τι ξέσχισμα θα λάβει η χώρα. Καρβέλα, βάλε και εσύ το κούτσι φόρεμα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Και να το πάμε περισσότερο βολιώτικα από εδώ και πέρα. Όταν προσεγγίζουμε μεγάλους βολιώτες, ορθώνουμε ανάστημα, ανεβαίνει η ψυχολογία. Ένας από τους μεγαλύτερους πρεσβευτές ήταν ο μεγάλος Βαγγέλης Παπαθανασίου. Έχουμε και τώρα πρεσβευτές της Μαγνησίας, ελάχιστους, αλλά έχουμε. Ακούστε τώρα που θα το πάω. Να ξεφύγουμε λίγο από τα θέματα της σημερινής επικαιρότητας, που κατά την προσωπική μου άποψη είναι τελείως μηδαμινά. Σιγά να μην ασχολούμαστε τώρα για τον πόλεμο Βύση Καρβέλα. Η ελληνική ναυτιλία, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλά ο βαριάς βιομηχανίας πυλώνας της οικονομίας μας. Η ελληνική ναυτιλία είναι η κινητήριος δύναμη του παγκόσμιου εμπορίου. Να τώρα ο κάπτεν από τις Αλικές, ο καπταγιάννης ο Νάμπας, μας ακούει και μου έστειλε μήνυμα από το Hong Kong, από το Dry Dock, μέσα στα ποτάμια του Hong Kong. Αντιλαμβάνεται πλήρως τι λέω. Καλό μεσημέρι, καπταγιάννη. Όμως πώς χρηματοδοτούνται τα μεγαθύρια των θαλασσών σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, σε μια εποχή πράσινης μετάβασης και αλλαγής των τραπεζικών ισορροπιών? Γίνεται ο χαμός. Μαζί μας σήμερα στην ανοιχτή γραμμή βρίσκεται ένας άνθρωπος που γνωρίζει την καρδιά της ναυτιλιακής χρηματοδότησης όσο λίγη, όσο κανένας. Και την χάει να είναι και από το Βόλο. Και βέβαια θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος πρεσβευτής της Μαγνησίας στα πέρατα του κόσμου. Είναι ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ο γνωστός Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Είναι ιδρυτής και CEO της δικής του εταιρείας, της XRTC Business Consultants. Κύριε Ξηραδάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Κοίτα, από όλα αυτά που είπες πρέπει να κόψουμε πολλά πράγματα και δεν φτάνει και το ψαλί, δεν ξέρω πόσο θα αντέξει να κόψει από αυτά που είπες. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όπου και να είμαι, αγαπάω το Βόλο, αγαπάω την περιοχή μου, την υπεραγαπάω, όχι την αγαπάω, και είμαι λίγο ελαφρώς τοπικιστή σε κάποιες περιπτώσεις και πολλές φορές είμαι και αυτό που λένε υπερβάλλω με την έννοια αυτή της αγάπης για την περιοχή.
0: Ναι. Αν και δεν είπα κανένα απολύτως ψέμα και θέλω να μου το πιστώσετε, κύριε Ξηραδάκη, ζούμε σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων από τη Μέση Ανατολή μέχρι εδώ από κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Αλήθεια, πώς επηρεάζουν αυτές οι κρίσεις τους ναυτιλιακούς δρόμους, πώς επηρεάζουν τις ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις, θα ήθελα να ακούσω?
1: Βασικά επηρεάζει την γενικότερα, για να το πάρουμε τα πράγματα, μην το κάνουμε τόσο εξειδικευμένο γιατί δεν μας καταλάβει και κανένας, αλλά επηρεάζονται πάρα πολύ αυτό που λέμε οι εφοδιστικές αλυσίδες, μεταφορές των προϊόντων από και προς την Ευρώπη σε ένα τεράστιο βαθμό, αλλά και όχι μόνο αυτό, από και προς όλο τον πλανήτη όσον αφορά τις μεταφορές της ενέργειας. Γιατί πολύ απλά κάτω εκεί πέρα στην Αραπιά, που είπες και πριν, και γενικότερα στην Αραβική Χερσόνησο, από εκεί εξάγεται περίπου προς όλο τον πλανήτη το 20 με 25% των παγκόσμιων αναγκών σε ενέργεια. Αλλά όχι μόνο το φυσικό αέριο ή το πετρέλαιο, αλλά έχουμε και άλλα υποπροϊόντα που παράγονται, γιατί εκεί πέρα που είναι η περιοχή που παραγωγής πετρελαίου είχαν γίνει και έχουν γίνει και γίνονται ακόμα πάρα πολλά διυλιστήρια, από τα οποία ξεκινάνε και φεύγουν υποπροϊόντα του πετρελαίου, δηλαδή είτε αυτό λέγεται το ντίζελ, είτε αυτό λέγεται η κυροζίνη, είτε το τζετ που λέμε, είτε αυτό λέγεται η ναύτα. Όλα αυτά είναι υποπροϊόντα, και παράλληλα μέσα από αυτά τα υποπροϊόντα βγαίνει και το κάτι πολύτιμο που χρειάζεται όλος ο πλανήτης, που είναι τα λιπάσματα, είτε αυτό είναι η ουρία, είτε αυτό είναι οτιδήποτε άλλο λίπασμα που έρχεται για να συμπληρώσει την, ουσιαστικά την επισιτιστική αλυσίδα που χρειάζεται η παγκόσμια κοινωνία για να καλλιεργηθεί το στάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, το ένα το άλλο, η ντομάτα που βάζουν διάφορα κτλ. Και έτσι θρεφόμαστε. Τώρα αν κλείσει αυτό το 1/4 της παροχής αυτών των προϊόντων προς τον κάθε ενδιαφερόμενο, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Αλλά θέλω να τοποθετήσω και κάτι άλλο που πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικά, ειδικά για μας τους Έλληνες, ειδικά για αυτή τη μικρή Χερσόνησο του πλανήτη που λέγεται η Ελληνική Χερσόνησος. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε δύο πολέμους ανάμεσα, σε δύο σειράξεις οι οποίες τείνουν να πάρουν πολύ χρόνο. Ο ένας είναι ο πόλεμος αυτός της Μέσης Ανατολής, που ουσιαστικά άρχισε πριν, την ίδια μέρα σαν σήμερα, πριν από πόσα χρόνια, που έγινε το ντου της Χαμάς, η επέμβαση της Χαμάς, η δολοφονία εκατοντάδων ή χιλιάδων ανθρώπων Ισραηλινών που γιορτάζανε μια δικιά τους γιορτή τότε. Και έχουμε και την άλλη την επέμβαση που έγινε από τους Ρώσους στην Ουκρανία, η οποία και αυτή δημιουργεί άλλα προβλήματα μεταφοράς προϊόντων, τα οποία βγαίνουν από την Μαύρη Θάλασσα και πηγαίνουν και αυτά και για να καλύψουν τις ανάγκες της παγκόσμιας κοινότητας και κυρίως τις ανάγκες της Ευρώπης. Αυτό διεκόπηκε και αυτό. Οπότε μέσα σε αυτή όλη όλες αυτές οι καταστροφικές συνέπειες που ήρθανε από αυτούς τους δύο τους πολέμους, εμείς σαν Ελλάδα προσπαθούμε για δύο πράγματα να κάνουμε. Το πρώτο είναι να επιβιώσουμε οικονομικά σε μια πορεία που έχουμε ανάγκη να συνεχιστεί αυτή η εξέλιξη της οικονομίας, θα έλεγα η ανάπτυξή της, γιατί είχαμε φτάσει κάποια στιγμή στον πάτο, και από την άλλη να αποκτήσουμε και έναν ενεργό ρόλο και να πραγματικά να αξιοποιήσουμε ό,τι μας έχει μείνει στα χέρια μας σαν γενιά που είμαστε, για να μπορέσουμε να ξαναπούμε ενεργά μέσα σε ένα χάρτη το οποίο, με τον τρόπο που μας αξίζει σαν Έλληνες. Ναι. Αυτή είναι η όλη κατάσταση κατά εμέ.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα τι θέλετε να μας πείτε. Πριν πω στα δικά σας μετερίζια, η ελληνική ναυτιλία, κύριε Ξηραδάκη, διατηρεί, είναι φανερό, την πρώτο καθεδρία παγκοσμίως. Ποιο είναι το μυστικό αντοχής των Ελλήνων εφοπλιστών, γιατί έχουν αντοχή απέναντι σε όλες αυτές τις μεταβολές?
1: Ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε αυτό που συμβαίνει με την Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Είναι εδώ και 7 δεκαετίες περίπου, και αν δεν είναι 7, είναι 6. Είμαστε πάντα στα πρώτα 3-5 κράτη που έχουν τις μεγαλύτερους στόλους στον πλανήτη. Εδώ και 40 χρόνια είμαστε στην πρώτη θέση, στις 4 δεκαετίες. Είμαστε στην πρώτη θέση. Και βέβαια πάντα εναλλάσσεται για κάποιο διαστήματα, παίζουμε μία εβδομάδα, 10 μέρες, μπορεί να πάει κάποιος άλλος στην πρώτη θέση. Τώρα για πολλά χρόνια ήμασταν με τους Ιάπωνες, οι οποίοι οι Ιάπωνες έχουν μία από τις μεγαλύτερες, αυστηρότερες οικονομίες όσον αφορά και τις παραγωγές. Και τώρα βέβαια έχουν έρθει μέσα οι Κινέζοι, οι οποίοι έχουν ένα τεράστιο στόλο αναμφισβήτητα, αλλά όσον αφορά το στόλο που έχει να κάνει με τους ωκεανούς, εκεί είμαστε ακόμα πάρα πολύ δυνατοί. Υπάρχουν εβδομάδες που είμαστε στην πρώτη θέση, υπάρχουν άλλες εβδομάδες που είναι οι Κινέζοι στην πρώτη θέση, αλλά αυτό που είπατε είναι πραγματικά, είμαστε πάντα στην πρώτη θέση. Ποιο είναι το μυστικό? Το μυστικό είναι πρώτα απ' όλα ότι έχουμε δημιουργήσει, έχει δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα μέσα στην Ελλάδα, στο οποίο όλο αυξάνονται οι άνθρωποι που ασχολούνται με την αυτιλία και όλο αυξάνονται, μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των εφοπλιστών όπως τον είχαμε συνηθίσει, των μικρο εφοπλιστών, και να γίνονται πάρα πολύ μεγαλύτεροι εφοπλιστές, αλλά δημιουργείται και αυτό το οικοσύστημα μέσα έχει πολλά στελέχη τα οποία σπουδάζουν, άλλα μπαρκάρανε και βγήκαν έξω, άλλα σπουδάσανε και ενσωματωθήκανε μέσα στον αυτιλιακό γίγνεσθε. Και υπάρχει μια, θα έλεγα, αυτόματη ανάλυση του τι γίνεται κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό, κάθε μέρα, ούτως ώστε να ξέρουμε τι μπορεί να κάνουμε και πώς μπορούμε αφενός με να επιτεθούμε ή να αμυνθούμε, εντός εισαγωγικών το βάζω, ναυτιλιακά και οικονομικά. Αυτό είναι ένα από τα μυστικά. Το δεύτερο μεγάλο μυστικό, και νομίζω υπερτερεί του πρώτου, είναι ότι έχει ο Έλληνας εφοπλιστής, ο Έλληνας επενδυτής στην ναυτιλία, έχει αναλύσει διαφορετικά το ρίσκο και μπορεί και το παίρνει. Δηλαδή, το τολμά και παίρνει αυτό το ρίσκο. Είναι πολύ εύκολο να λες και όμορφο να λες. Θυμάμαι προχθές είχα πει κάτι στην τηλεόραση και το παίζανε συνέχεια τηλεοράσεις, ότι ένα πλοίο που έβγαζε πριν από τον πόλεμο πριν από τις 28 Φεβρουαρίου φέτος, που έβγαζε 30 με 50 χιλιάρικα δολάρια την ημέρα, έφτασε σήμερα να παίρνει 1,2 εκατομμύρια. Δηλαδή από 30.000 ή 50.000 να βγάζει 1,2 εκατομμύρια την ημέρα.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν, αυτό από μόνο του, κακά τα ψέματα, και εγώ που το λέω εντυπωσιάζω, και εγώ που το διαβάζω εντυπωσιάζομαι, και εσείς που το ακούτε εντυπωσιάζεστε. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Ένα πλοίο που βγάζει 50.000 την ημέρα, ξαφνικά να βγάζει 4.000 την ημέρα ή να μην βγάζει και να χάνει αυτά τα λεφτά. Γιατί αυτό το λέω τώρα γιατί έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν. Σας θυμίζω ότι όταν σταμάτησε πλήρως η έννοια της πίστης, της τραπεζικής πίστης, του credit γενικότερα στον πλανήτη τη δεκαετία του 2000, που έγινε το Lehman Brothers. Σας θυμίζω ότι έγινε με το θέμα της πανδημίας. Γίνονται κάποια τέτοια πράγματα που υπάρχει ένα τεράστιο ρίσκο και χάνονται τεράστιες περιουσίες. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Αυτό είναι που λέω ότι ο Έλληνας ξέρει και καλύπτει αυτό το ρίσκο, ναι. Το παίρνει αυτό το ρίσκο, μας βγαίνει τις περισσότερες φορές, αλλά έχουμε αυτό το προτέρημα της πρωτοκαθεδρίας και θα έλεγα της ανάλυσης της γνώσης.
0: Αντιληπτόν. Εμέσως πριν, σαφώς, κύριε Ξηραδάκη, με βάλατε στις χρηματοδοτήσεις. Σαν πρόεδρος που είστε της Ένωσης Τραπεζικών Στελεχών, αλήθεια, ποια είναι η εικόνα που βλέπετε σήμερα? Δηλαδή, πόσο πρόθυμες είναι οι ευρωπαϊκές και οι ελληνικές τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την ναυτιλία, σε σχέση βέβαια με αυτό που είπατε προηγουμένως με τα κεφάλαια από την Ασία, έτσι?
1: Κοιτάξτε, παγκοσμίως η ελληνική ναυτιλία είναι ένας στόχος των τραπεζών για να τη χρηματοδοτήσουν, γιατί τα αποτελέσματά της είναι πολύ καλά, γιατί είναι πολύ σύγχρονη η στόλη, και ξέρεις, όταν έχεις ένα σύγχρονο στόλο και δεν παίρνεις ένα στόλο, ένα πλοίο φερπίν που μπορεί να σου δουλέψει 2-3 χρόνια, 5, και δεν έχεις το περιθώριο δηλαδή της ζωής αυτής, της οικονομικής ζωής αυτού του πλοίου που χρηματοδοτείται, είσαι σε μια καλύτερη φάση να είσαι σε καινούργια πλοία, που κατά κόρον οι Έλληνες χτίζουν αυτή τη στιγμή, κυρίως στην Κίνα, Κορέα και στην Ιαπωνία, προς αυτή τη μεριά. Οπότε είμαστε σε ζήτηση όσον αφορά να χρηματοδοτηθεί η ναυτιλία μας, και να αναφέρομαι στην ποντοπόρο ναυτιλία. Λοιπόν, εκεί έχουν βρει και ένα αποκούμπι μεγάλο οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες διατηρούν μια καλή ρευστότητα μετά την κρίση που περάσανε, και βρίσκουν θα έλεγα μια αγορά την οποία τους επιτρέπεται να χρηματοδοτήσουν, γιατί έχει καλά αποτελέσματα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι στεριανές οι εταιρείες στην Ελλάδα, mm-hmm. ακόμα δεν έχουν καταφέρει να έχουν αυτά τα ζωφυρά αποτελέσματα που να τραβήξουν το ενδιαφέρον των τραπεζών. Και έτσι είναι ένα αποκούμπι η ναυτιλία. Βέβαια, οι ελληνικές τράπεζες αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, οδηγούν την πίστα των χρηματοδοτήσεων της ελληνικής ναυτιλίας, το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά, mm-hmm. Τουλάχιστον στην σύγχρονη ιστορία μας. Λοιπόν, και, αλλά από την άλλη αυτό δεν σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές, οι αμερικανικές, οι κινέζικες, οι ιαπωνέζικες, όλες οι χρηματοδοτικές αγορές δεν θέλουν να υποστηρίξουν την ελληνική ναυτιλία. Πιο πολύ θα έλεγα αυτή τη στιγμή δίπλα από τις ελληνικές τράπεζες θα δούμε, θα δούμε τους Κινέζους και κατ' επέκταση μετά θα δούμε τους Γάλλους, τους Ολλανδούς, mm-hmm. λιγότερα τους Γερμανούς μετά τη ζημιά που πάθανε στο παρελθόν, όχι από τους Έλληνες αλλά γενικότερα. Mm-hmm. Και είμαστε σε μια φάση που θα έλεγα ότι τη χρηματοδότηση για την ελληνική ναυτιλία δεν είναι πρόβλημα για την ποντοπόρο ελληνική ναυτιλία, ναι. Όπως είναι για παράδειγμα για την ακτοπλοεία. Ακτοπλοεία, ναι. δεν χρηματοδοτείται για τους δικούς τους λόγους, είναι μια άλλη αγορά.
0: Θα σας ρωτήσω, η δική σας εταιρεία, κύριε Ξεραντάκη, συμπληρώνει δεκαετίες παρουσίες στην ναυτιλιακή, πώς να τη χαρακτηρίσω, συμβουλευτική. Είναι σωστό αυτό που λέω? Ναυτιλιακή συμβουλευτική.
1: Ναι, αγορά, ναι.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια, ποιες είναι οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης? Εναλλακτικές εννοώ το leasing και όλα αυτά που κερδίζουν έδαφος σήμερα.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά. Όλα τα, κοίταξε, εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός και, ένας, και μια διαφοροποίηση στη μορφή που χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα όλες αυτές οι κινήσεις. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο τα βαπόρια, είναι και πώς θα χρηματοδοτηθεί και, και τα λιμάνια, πώς θα mm-hmm. χρηματοδοτηθούν και όλα τα άλλα είδη μεταφοράς, τρόπου μεταφοράς, ακόμα και τα τρένα από το mm-hmm. και όλο αυτό. Αλλά όσον αφορά την ναυτιλιακή χρηματοδότηση, πλέον έντονα πηγαίνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον από τους Κινέζους, για τους δικούς τους λόγους, ότι έχουν μεταφερθεί σε επίπεδο leasing, ενώ οι άλλες, τα άλλα κράτη πάνε πάλι στη σημαντική χρηματοδότηση, στο να έχουν δηλαδή μια υποθήκη σε ένα πλοίο ή να έχουν ένα πολύ δυνατό γκαραντία από μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία. Αυτό που βλέπουμε σαν εναλλακτικό και είναι κάπως ευχάριστο πλην όμως και επικίνδυνο, είναι ότι δημιουργείται μια αγορά και στην Ελλάδα μέσα από, μέσα από τα χρηματιστήρια Αθηνών, τα καινούργια που τα λέμε το Euronext, που πλέον εισήχθη μέσα του, η πλατφόρμα η ελληνική εισήχθη μέσα στην ευρωπαϊκή, όπου βλέπουμε ελληνικές εταιρείες να μπαίνουν μέσα στο χρηματιστήριο το ελληνικό. Είδαμε πρώτα τελευταίως μάλλον μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, την Starbulk, η οποία άντισε ένα πάρα πολύ μικρό ποσό, δηλαδή μπήκε μέσα απλώς για να υπάρχει, να είναι και μέσα γύρω στα 100 εκατομμύρια, αλλά και είδαμε ότι υπερκαλύφθηκε αυτή η προσφορά. Τώρα βλέπουμε μια άλλη εταιρεία που ετοιμάζεται να μπει, η Capital, θα πάει η δεύτερη, είναι του Μαρινάκη. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί βλέπουμε εταιρείες που κάνανε κύκλο και παραμένουν βέβαια στα χρηματιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών. Βλέπουμε εταιρείες που έχουν κάνει κύκλο δεκαετίες πλέον. Και μιλάμε ότι, ξέρετε, σε αυτές τις επενδύσεις μία ανεβαίνει η μετοχή, μία κατεβαίνει.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό είπα, όχι επικίνδυνο. Δηλαδή, δεν πας να πάρεις μία μετοχή για να γίνεις εφοπλιστής. Πας να πάρεις μία μετοχή αφού έχεις μελετήσει και λιγάκι το χώρο.
0: Σωστό.
1: Και έχεις καταλάβει το πού μπαίνεις. Λοιπόν, και όταν λέω επικίνδυνο, χρειάζεται μία μόρφωση πάνω σε αυτό το κομμάτι και μία γνώση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πιστεύω ότι σαν εναλλακτική πηγή χρηματοδότηση, τουλάχιστον για το ενδιαφέρον που μπορεί να έχετε εσείς και οι ακροατές σας, είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα άλλα όλα κομμάτια είναι πάντα υπάρχει στο θέμα των επενδύσεων κτλ. Πάντα υπάρχουν σπίτια που ανοίγουν την πόρτα τους και παίρνουν χρήματα από ιδιώτες ή σοβαρούς ιδιώτες. Υπάρχουν άλλα που δεν θέλουν κανέναν και θέλουν μόνο τα δικά τους τα λεφτά. Πάντως η ουσία είναι ότι είναι ένας ενεργός οργανισμός χρηματοδότηση και η επενδυτική ροή στην ναυτιλία, η οποία δεν μπορεί να μην μας κάνει όλους εμάς τους Έλληνες υπερήφανους.
0: Ναι. Να μείνω λίγο σε αυτό, κύριε Ξεραντάκη, που τρέχεται βέβαια με χίλια. ορυκτά καύσιμα, η απαγίστρωση από τα ορυκτά καύσιμα απαιτεί σίγουρα τεράστια κεφάλαια. Είναι έτοιμες οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν τα πράσινα πλοία που ακούμε τόσο καιρό, και ποιο είναι το ρίσκο για τα παλιά σκάφη?
1: Είναι έτοιμες για να χρηματοδοτήσουν τα πράσινα πλοία και συνήθως τα υποστηρίζουν με πολύ πάθος και όλο αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμα πράσινα πλοία. Απλώς χρηματοδοτείται η πορεία προς το πράσινο πλοίο. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή, πας και χτίζεις ένα βαπόρι και δεν, το βαπόρι σου χτίζεται σε μια μορφή που είναι έτοιμο να δεχτεί και ένα άλλο καύσιμο πέραν του diesel, πέραν από το fuel, πέραν από οτιδήποτε, να δεχτεί και μεθανόλη, να δεχτεί και φυσικό αέριο, να δεχτεί και υδρογόνο και όλα αυτά. Λοιπόν, ειδικά αυτά τα πλοία που είναι πολύ κοντά, που δεν πρέπει να τρέχουν μέσα στην Μεσόγειο, μέσα στην Ευρώπη, πιο εγώ μέσα στο Αιγαίο, τα καινούργια πλοία που έρχονται, βλέπετε ότι είναι τελείως φιλικά προς το περιβάλλον, σε σύγκριση, φιλικότερα προς το περιβάλλον σε σύγκριση με τα παλιότερα. Και ακόμα αυτά που περιμένουμε τώρα να έρθουν από την Γκριμάλντι στις Μινωικές, ή τα δύο πλοία που πήρε με leasing η επιχειρήση Αττικής, και αυτά αποκτισμένα στην Κίνα, και αυτά θα έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να μειώνουν τη μόλυνση ανά μεταφορικό έργο σε ένα τέτοιο βαθμό που να τα λες ότι είναι πράσινα. Λοιπόν, αυτά όλα χρηματοδοτούνται και χρηματοδοτούνται πολύ εύκολα. Απλώς η τεχνολογία καθυστερεί, δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι ούτε να έχουμε ηλεκτρικά πλοία για να μας μεταφέρουν σε μεγάλες αποστάσεις. Ακόμα όμως και στην Ελλάδα που έχουμε μικρές αποστάσεις μπορεί να δούμε σιγά σιγά κάνα 2-3 μικρά βαποράκια τα οποία θα πηγαίνουν, ξέρω εγώ, πώς το λένε, πολύ μικρές αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: μου φαίνεται ότι έχουν μπει κανένα δύο τέτοια.
1: Δεν έχουν μπει, είναι για αποστάσεις 1-2 μίλια. Όχι, δεν έχει μπει κανένα ουσιαστικά ηλεκτρικό πλοίο. Απλώς καίνε λίγο ένα άλλο καύσιμο, έχουν βάλει και 2-3 πάνελς εκεί πέρα και φορτίζεις τα κινητά σου. Και έχεις μία ψευδαίσθηση ότι είσαι σε ένα ηλεκτρικό πλοίο, ενώ δεν είναι ηλεκτρικό το πλοίο.
0: Ακόμη δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα, κύριε Ξεραδάκη, αυτών των ερευνών του Bill Gates για χρήση πυρηνικής ενέργειας στα πλοία κτλ.
1: Αυτό είναι μία άλλη κίνηση που η οποία προωθείται πάρα πολύ ενεργώς σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα. Δεν έχουν ακόμα καταλήξει ουσιαστικά σε αυτό που λέγαμε φορητό πυρηνικό αντιλαστήριο για να μπορείς να βάλεις μέσα σε πλοία ή οτιδήποτε. Χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία κυρίως στα πλοία του πολεμικού ναυτικού των μεγάλων κρατών όπως είναι της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Κίνας. Νομίζω και η Γαλλία έχει κάτι το αντίστοιχο. Αλλά αυτό δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτή τη μορφή του εμπορικού στόλου.
0: Και αυτό βέβαια που εντυπωσιάζει, καθώς μιλάμε για πυρηνική ενέργεια, αυτό που εντυπωσιάζει, κύριε Ξεραδάκη, είναι ότι τώρα είμαι σε real time στο βόρειο παγωμένο ωκεανό. Βλέπω κυκλοφορία μεγάλη πλοίων. Και για να έχουμε τέτοια κυκλοφορία εμπορικών πλοίων σημαίνει ότι οι αντιδραστήρες των ρωσικών παγοδραστικών παίζουν μεγάλο ρόλο, δεν είναι?
1: Ναι, η υποδύναμη αυτών είναι μεγάλο ρόλο, αλλά η υποδύναμη δεν είναι τέτοια καλά επειδή είναι πυρηνικά, θα μπορούσε να ήταν και με συμβατικά καύσιμα.
0: Σωστό.
1: Πόσο μάλλον τα πυρηνικά, τα οποία δεν θα τα αφήσουν ποτέ στη μέση, δεν θα πάθουν τίποτα ζημιά. Ναι. Αυτό είναι το καλό. Πάντως οι νέες πορείες και από την Αρκτικό κόλπο, από το ωκεανό, αυτές θα αλλάξουν λίγο το χάρτη. Ναι. Ας ελπίσουμε να μην λιώνουν τόσο γρήγορα οι πάγοι, να ξανασφίγγουν που λέμε, για να έχουμε και την ισορροπία της κλιματικής του κλίματος.
0: Σωστό, σωστό. Να πάμε και για λίγο στην ελληνική ακτοπλοεία, κύριε Ξεραδάκη, ένα τομέα ελληνική ακτοπλοεία που αγγίζει τους πάντες άμεσα τον πολίτη. Αλήθεια, ποιες είναι?
1: Ειδικά την περιοχή.
0: Έτσι. Ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις για την ανανέωση του στόλου των... Για το επιβατικό πλοίο.
1: Ναι, η πρόκληση μεγάλη, ξέρετε ποια είναι αυτή τη στιγμή. Η πρόκληση μεγάλη είναι ότι αν δεν μπορέσουν να αλλάξουν την τεχνολογία τους, το κόστος που πρέπει να πληρώνουν ειδικά τα ακτοπλοϊκά που έχουν μεγαλύτερες αποστάσεις, που είναι μεγαλύτερες υποδύναμη, το κόστος που πρέπει να πληρώνουν το περιβαλλοντικό, δηλαδή της εμπορίας των καυσίμων και της μόλυνσης του περιβάλλοντος, είναι τόσο πολύ μεγάλο, το οποίο μετακυλείται θέλουμε δεν θέλουμε στο εισιτήριο. Είδαμε για παράδειγμα τώρα τα τελευταία χρόνια, ενώ βλέπετε μια τρομερή ανάπτυξη του μεταφορικού έργου, δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες που πηγαίνουν, πάρα πολλές μεταφορές και τα λοιπά γίνονται, γιατί όταν έχουμε τουρίστες που φτάνουν στην Ελλάδα πρέπει να πάνε και πολλά φωτιά για να πάνε να τους ταΐσουν αυτά ή να πάρουν τα αποβλητά τους ή να κάνουν ή να ράνουν. Έχει πολλή δουλειά δηλαδή το μεταφορικό έργο. Και όμως βλέπουμε εταιρείες να μπαίνουν πραγματικά μέσα, γιατί ένα είναι ότι το κόστος του καυσίμων έχει εκτινάχθει όπως γνωρίζουμε, είναι ένα βασικό κομμάτι, αλλά και ένα δεύτερο είναι ότι πρέπει πλέον να αρχίσουν να πληρώνουν και ένα φόρο μόλυνσης του περιβάλλοντος, έτσι πως έχει, το λέω απλά με ελληνικά, δηλαδή για κάθε πλού που έχει, για κάθε μίλη που κάνει κτλ. Όλο αυτό το κομμάτι μετακυλείται σε εμάς, στο πώς το πληρώνουμε. Τώρα είναι αναγκαία αυτή λοιπόν η αλλαγή, της ανανέωσης του στόλου. Προς το παρόν δεν έχει βρεθεί η λύση. Δεν υπάρχουν τράπεζες ούτε χρηματοδότες πολλοί που να είναι έτοιμοι να χρηματοδοτήσουν τις μικρότερες εταιρείες του κλάδου. Αναφυσβήτητα, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για έναν όμιλο τύπου του Γκριμάλντι, ο οποίος είναι ένα από τους μεγαλύτερους πλανήτες, ο οποίος κάνει μια επένδυση και τρέχουν όλοι από πίσω. Μιλάμε τώρα και για ομίλους διαφορετικούς, όπως είναι επιχειρήσεις Αττικής, στις οποίες τα αποτελέσματα ήταν λίγο προβληματικά το τελευταίο διάστημα, παρόλο που έχουν καλά αποτελέσματα λειτουργίας, αλλά έχουν πάρει πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες είχαν πάρει την ανέκκληση, είχαν μεγάλες ζημιές από το παρελθόν, οπότε πρέπει και αυτά σιγά σιγά να φύγουν, να πέσουν οι ζημιές. Αυτές είναι δύσκολο να χρηματοδοτηθούν. Μεγάλες άλλες εταιρείες που είναι στο χώρο, όπως είναι η Jet του Μάριου Τελειόπουλου, αυτή δεν έχει χρηματοδοτήσει, δεν έχει πρόβλημα, είναι με ιδία κεφάλαια πιο πολύ δουλεύει και με πολύ πολύ λίγο δανεισμό. Αλλά εκεί αυτή δεν έχει, είναι πολύ συγκεκριμένη μόνο στο ταχύπλα μέχρι τώρα. Οπότε εκ των πραγμάτων να αναγκαζόμαστε σαν αγορά, επιστρέψω να σας πω ότι αυτή την αγορά την ξέρω ιδιαίτερα καλά, αναγκαζόμαστε σαν αυτή την αγορά να βρεθούν κάποιοι άλλοι μηχανισμοί υποστήριξης αυτού του έργου για να μπορέσουν να ανανεώσουν το στόλο τους. Θα πάρει κάποια χρόνια, αλλά κάποια στιγμή ίσως υπάρξει και ένα ωραίο παραθυράκι ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η οικονομία μας και μέσα από το χρηματιστήριο, αλλά και μέσα από επενδύσεις κάποιου τρίτου που μπορεί να μπει, τέταρτου που μπορεί να μπει μέσα στην αγορά.
0: Ναι, διότι βλέπω, κύριε Ξεραδάκη, περιορισμό των δρομολογιών τις τελευταίες εβδομάδες και χαμηλές ταχύτητες. Έχουν ρίξει και τις ταχύτητες για τα καύσιμα.

0: Γιατί ναι, κατά ψέματα αυτή τη στιγμή κάθε ταξίδι που πηγαίνω έρχεται για να φύγουμε από την Ηλιόπουλο, αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει κάποτε για να ανταπεξέλθει η κοινωνία μας, για να έχει σύνδεση τα λιμάνια, τα νησιά με το, πώς το λένε, με την υπηρετική Ελλάδα και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Θυμόσαστε, είχαν δημιουργηθεί εταιρείες λαϊκής βάσης.
1: Ναι.
0: Έτσι έγινε η ΑΝΕΚ, έτσι έγινε η Μινοκές, έτσι έγινε η ΝΕΛ, η ΔΑΝΕ ή οτιδήποτε, και άλλες πολύ μικρότερες. Γιατί είχαν την ανάγκη, επειδή κανένας δεν πήγαινε να τους κοιτάξει, να πάει να τους μεταφέρει.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ κάποια άλλη πατέντα πρέπει να βγει για να μπορέσει να ξαναγίνει ένας στόλος πιο σύγχρονος,
1: ναι,
0: εκτός να προλάβουν οι ιδιώτες να το κάνουν. Αλλά δεν θέλουμε τώρα εμείς επενδυτές οι οποίοι έχουν αφήσει τον Πειραιά και τις τράπεζες απλήρωτες ή οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε σοβαρούς ανθρώπους.
1: Λογικό. Να κλείσουμε κάπως αισιόδοξα με ένα δικό σας μήνυμα, κύριε Ξηραδάκη. Τι θέλω από εσάς, αν θέλατε σήμερα να δώσετε ένα μήνυμα στους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με την ναυτιλιακή χρηματοδότηση, που την ξέρετε πάρα πολύ καλά, και την διοίκηση, αν θέλετε, ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ποιο θα ήταν αυτό το μήνυμα?
0: Το μήνυμα είναι ότι ο κάθε Έλληνας που θέλει να πετύχει, νέος κτλ., πρέπει να δείξει ένα πάθος για τη δουλειά του. Mm-hmm. Και αν μέσα σε αυτό το πάθος, αν παθιάζεται λίγο με την ηγεσία και με τη θάλασσα, καλό είναι να ακολουθήσει την ναυτιλία, η οποία έχει τις προοπτικές, έχει τη δυνατότητα, και δεν αναφέρομαι να γίνει μόνο ναυτικός. Υπάρχουν άλλες τόσες πολλές ειδικότητες που μπορούν να καλύψουν ναυτιλιακές εταιρείες. Είναι τόσο μεγάλη η ναυτιλιακή αγορά που μπορεί να καλύψει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αξίζει η αγάπη προς τη θάλασσα. Είμαστε ένας θαλασσινός λαός. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας νέος είναι... ότι δεν μπορεί να παθιαστεί με κάτι άλλο, αναμφισβήτητα, αλλά το έλεγα, έκανα και μια διάλεξη σε κάτι νέους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είπα αυτό, ότι τελικά η επιτυχία για το αν θα πετύχεις ή δεν θα πετύχεις κάπου είναι διπλή. Είναι, πρώτον είναι να έχεις το πάθος να σου αρέσει αυτό που επιλέγεις, και δεύτερον να έχεις τη δίψα για δουλειά. Αυτά τα δύο πράγματα είναι και τα βασικά για αυτούς που ακολουθούν την ναυτιλιακή ή την ναυτική σταδιοδρομία. Και νομίζω αυτό που προσθέτει η ναυτιλιακή σταδιοδρομία είναι αυτό το ότι φλερτάρεις πάντα με την ηγεσία. Είναι τελείως διαφορετικό να μπαίνεις κάπου και να η φανέλα σου να αξίζει πάρα πολλά.
1: Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ για την κουβέντα μαζί σας σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είσαστε καλά. Καλημέρα. Και πολύ ώρα τα είπαμε. Και εύχομαι να πηγαίνουν όλα καλά και εκεί πέρα στην περιοχή μας. Και να αξιοποιηθούν τα πάντα. Θα μιλήσουμε μια άλλη φορά γι' αυτό.
1: Φυσικά. Να είστε καλά. Φιλιά.
0: Γεια, γεια σας.
1: Γιώργος Ξηραδάκης. Καταπληκτικός. Μια κουβέντα έλεγε και 100 εννοούσε. Γιατί γνωρίζει το αντικείμενο. Και για να πας καλά κάπου, αν δεν έχεις αυτό το ψώνιο, όταν δεν υπαραγαπάς κάτι, δεν σου βγαίνει, δεν πας καλά. Πρέπει να έχεις λοιπόν αυτό το ψώνιο, το καλό σου εννοούμενο ψώνιο, να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Γιώργος Ξηραδάκης, πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας. Διευθύνει μια δικιά του πολύ μεγάλη επίσης εταιρεία και είναι και του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Ελέγχει και αμερικάνικα κονσόρτσιουμ. Δηλαδή, Ξηραδάκης από το 180 του Ειρηνικού μέχρι το 180 του Ειρηνικού, 24 ώρες μπροστά.

0: Πράγματι θα μπορούσαμε να μιλάμε μέρες με τον Ξηραδάκη. Το γνωρίζει καλά το αντικείμενο, ο άνθρωπος είναι η κορυφή. Πάμε σ' άλλα μονοπάτια. Πάμε και σε κάποιον άλλον κύριο που γνωρίζει καλά τα μονοπάτια του αντικειμένου του. Πάμε Θεσσαλία, πάμε στα έργα. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάμε Θεσσαλία, πάμε στα έργα, γιατί χωρίς έργα δεν υπάρχει ανάπτυξη. Χωρίς έργα δεν υπάρχει ασφάλεια. Χωρίς αποδάφτα δεν υπάρχει αύριο. Απέναντι στην ανοιχτή γραμμή αυτή την ώρα βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει στα χέρια του το πιο καυτό χαρτοφυλάκιο της περιφέρειας Θεσσαλίας. Το πιο καυτό χαρτοφυλάκιο έχει στα χέρια του τα τεχνικά έργα και το ΕΣΠΑ. Εργαλεία. Τεχνικά έργα και ΕΣΠΑ. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας τεχνικών έργων και ΕΣΠΑ, Απόστολος Καναβός, ο άνθρωπος δηλαδή που πρέπει να απορροφήσει εκατομμύρια και να τα κάνει δρόμους, γέφυρες, αντιπλημμυρικά. Αυτό είναι το χαρτοφυλάκιό του. Και μάλιστα σε μια Θεσσαλία που ακόμα μετράει τις πληγές του Ντάνιελ. Κύριε Καναβέ, καλημέρα, πώς είστε?
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, είμαι καλά, εσείς? Καλημέρα και στους ακροδές της εκπομπής σας.
0: Προσπαθούμε, μια χαρά είμαστε, προσπαθούμε. Δύο χρόνια κύριε Καναβέ, δύο χρόνια μετά τον Ντάνιελ. Η Θεσσαλία, τρία χρόνια. Η Θεσσαλία είναι θωρακισμένη ή ακόμη μπαλώνουμε τρύπες? Αλλά πείτε μας την αλήθεια όμως.
1: Λοιπόν, για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Ναι.
1: Η Θεσσαλία αυτή την ώρα σε μια ενδεχόμενη πλημμύρα τύπου Ντάνιελ πλέον είναι προστατευμένη σε ένα ποσοστό γύρω στο 38%. Πρώτα ήταν 0, έτσι, σε 100 προστατευμένη. Τώρα είναι 38%. Με βάση ό,τι έχει γίνει σήμερα σε αποκαταστάσεις με χρήματα της περιφέρειας, εννοώ. Δηλαδή έργα που έχουμε κάνει εμείς στους ποταμούς, στους χυμάρους, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μια προστασία.

0: στο 38%. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν μπορούμε. Πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα.
1: Άρα μου λέτε, για να βγάλουμε πορίσματα, άρα μου λέτε, αν ξαναρίξει νερό όπως τον Ντάνιελ, θα ξαναπνιγούμε. Αυτό μου λέτε.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα ότι θα είμαστε προστατευμένοι. Δηλαδή μπορεί πλέον, ακούστε λίγο το,
1: είπαμε την
0: μπορεί
1: αλήθεια.
0: Πλέον, την αλήθεια, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά τα νερά που μπορούν να απορροφηθούν και να μην προκαλέσουν ζημιά θα είναι της τάξης του 40%.
1: Το 60% θα μας πνίξει.
0: Του ποσού του Ντάνιελ. Ελπίζουμε να μην ξαναγίνει, αλλά ναι. Υπάρχουν στην πορεία έργα τα οποία θα γίνουν και γίνονται συνεχώς από εμάς. Mm-hmm. Και φράγματα και αποκαταστάσεις στα αναχώματα.
1: Μα αυτό που είπα δεν σημαίνει ότι δεν κάνατε δουλειά. Κάνατε, βγάλετε το 40% κάνατε. Αφού είπετε τι ήταν, μηδέν.
0: Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα.
1: Το ξέρω, δεν είπα κάτι
0: εναντίον. Δεν υπάρχει σε αυτό άλλη δυνατότητα τεχνική να γίνει μεγαλύτερη απορρόφηση των υδάτων. Σε περίπτωση τέτοιας θεομηνίας. Όμως υπάρχουν και άλλου είδους λύσεις. Δηλαδή υπάρχει η ορεινή υδρονομία που θα προσθέσει ένα ποσοστό.
1: Αυτή είναι η μεγάλη απόφαση. Η μεγάλη σας απόφαση είναι αυτή.
0: Και κάτι το οποίο θα σας εξηγήσω στην πορεία τι κάνουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν τα τρία μεγάλα φράγματα στη Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Σκοπιά, Μουζάκι και Επίλη.
1: Ναι.
0: Αυτά τα τρία φράγματα όταν ολοκληρωθούν, όταν γίνουν και ολοκληρωθούν και μπουν σε λειτουργία με διπλό ρόλο, ένα θα είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση που σημαίνει ότι θα φτάσουμε στην τάξη του 85-90% σε μια καταστροφή τύπου Ντάνιελ.
1: Ναι.
0: Που αυτό είναι, ας πούμε, φτάνει στο τέλειο. Φτάνει, ναι. Κάνοντας αυτά τα έργα φτάνει στο τέλειο σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση.
1: Ναι. Κύριε Καναβέ, για να μην...
0: διπλός ρόλος να πω όμως θα είναι και το νερό που θα μαζεύουν θα βοηθήσει και στην... άρδευση στη Θεσσαλία που έχουμε, ναι. πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Ακούστε με, να βάλουμε μια τάξη στην κουβέντα μας για να μην πελαγοδρομήσουμε. Άρα λοιπόν μας λέτε ότι μέχρι στιγμής όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά θα σας ρωτούσα πόσα έχουν γίνει και πόσα είναι στα χαρτιά. Μου είπατε έχει γίνει το 38-40% και στα χαρτιά εφόσον μου φέρατε για ορεινή παρέμβαση το υπόλοιπο 60%
0: υδρονομία
1: είναι στα χαρτιά. Επομένως, αν ξαναβρέξει, είπαμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, γέφυρες, αγροτικοί δρόμοι, αναχώματα, εκεί που είμαστε, έχει αποκατασταθεί εκεί το 100% ή ποιο ποσοστό φτάσαμε?
0: Όχι, το 100% δεν έχει προλάβει να αποκατασταθεί. Ναι. Όταν μιλάμε τώρα για τον Ποινιό, για παράδειγμα, ο οποίος είναι 200 τόσα χιλιόμετρα. Ποτάμι, εμείς έχουμε κάνει τις μελέτες, γιατί δεν υπήρχε καμία μελέτη, για να το λέμε γι' αυτό πριν, όταν αναλάβουμε, δεν υπήρχε καμία μελέτη για να γίνει η αποκατάσταση στον Ποινιό. Που θα έπρεπε πιο νωρίς, όχι να γίνει αποκατάσταση, να γίνουν εργασίες διάνοιξης, καθαρισμού.
1: Καμιά μελέτη ο αγοραστός, καμιά μελέτη ο αγοραστός για τον Ποινιό.
0: Στον Ποινιό δεν υπήρχε.
1: Αλλά 18 εκατομμύρια τα ρίξε στη Σιάθο για να φτιάξει τον κήπο του αεροδρομίου. Τα ρίξε. Γι' αυτό λέω είναι για ασφαλιάρες ορισμένοι. Ναι.
0: Λέω παρακάτω, συνεχίζω εγώ και λέω ότι εμείς ετοιμάσαμε τις μελέτες με βάση τις οποίες θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Ας πούμε στον Ποινιό, στα 200 τόσα χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Θα γίνουν τα αναχώματα που πρέπει με βάση τις μελέτες που ετοιμαστήκανε, που φτιάξαμε. Θα γίνει η προστασία γενικότερα, να μην υπάρχει πλημμυρικό φαινόμενο σε ό,τι αφορά τον Ποινιό ποταμό.
1: Ναι. Προσέξτε.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Βεβαίως. Υπήρχε μελέτη, καμία.
1: Βεβαίως.
0: Καμία μελέτη δεν υπήρχε φτιαγμένη για τον Ποινιό.
1: Πάμε τώρα για το μεγάλο στοίχημα που είναι το ΕΣΠΑ. Είναι αρμοδιότητά σας. ΕΣΠΑ, λεφτά υπάρχουν ή τα χάνουμε λόγω γραφειοκρατίας?
0: Δηλαδή, όχι, δεν τα χάνουμε.
1: Τι θέλω να πω, ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης σήμερα στη Θεσσαλία?
0: Ακούστε με λίγο.
1: Ναι.
0: Όταν αναλάβαμε ήμασταν σε απορρόφηση στο αν θυμάμαι καλά προτελευταίοι στις 13 περιφέρειες, κάτι τέτοιο.
1: Αχα.
0: Πριν από το τέλος ήμασταν, δεν θυμάμαι, στις 13 περιφέρειες. Τώρα είμαστε στην 7η θέση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουμε ανέβει. Αλλά είναι ταβάνι, δεν μπορείς να πας παραπάνω. Εκεί, ας πούμε, μια περιφέρεια μεγαλύτερη από τη Θεσσαλία κάνει μεγαλύτερες απορροφές, γιατί είναι μεγαλύτερη ως περιφέρεια. Οπότε εμείς εκεί που είμαστε τώρα σε αυτή την κατηγορία, σε αυτή τη θέση, θεωρώ ότι είμαστε καλά στην απορρόφηση και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ μέσα από το ΕΣΠΑ 21-27, το οποίο παίρνει και παράταση μέχρι το 29 για να γνωρίζετε,
1: ναι,
0: για να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε στο 100% της απορρόφησης όλων των χρημάτων, τα οποία θα αποδοθούν στην ουσία σε έργα στη Θεσσαλία.
1: Για να σας ρωτήσω, κύριε Καναβέ, ρίστον παρόδο, πολλά έργα δημοπρατούνται και μετά κολλάνε στις ενστάσεις και στα δικαστήρια. Εκεί τι φταίει, το σύστημα ή φταίμε εμείς?
0: Όχι, δεν φταίμε εμείς. Όταν, ας πούμε, βγάζεις ένα έργο προς δημοπράτηση και υπάρχουν, ας πούμε, τρεις προτάσεις από τρεις εργολαβικές εταιρείες,
1: ναι,
0: με βάση λοιπόν την καλύτερη προσφορά, εμείς επιλέγουμε τη μία εταιρεία αυτή με την καλύτερη προσφορά, όμως μία από τις δύο άλλες ή και οι δύο μπορεί να θέλουν να προσφύγουν, θεωρώντας ότι δεν είναι σωστή πρώτη προσφορά, ότι κάτι πρόβλημα έχει, το οποίο εκδικάζεται. Αυτά, από ό,τι ξέρω, καθυστερούν 3-4 μήνες εκεί και μπορεί και λίγο παραπάνω. Τελειώνουν αυτές, εκδικάζονται αυτές οι ενστάσεις και ο καλύτερος συνεχίζει.
1: Ναι.
0: Το έργο. Ναι. Δεν είναι μεγάλος ο χρόνος δηλαδή των ενστάσεων που καθυστερεί να προχωρήσει ένα έργο.
1: Το κατάλαβα. Υπάρχουν έργα σφραγίδα που θα δούμε εμείς στη Θεσσαλία τα επόμενα 2 χρόνια και θα πούμε επιτέλους, επειδή μου γίνανε αυτά τα έργα? Ποια έργα σφραγίδα είναι?
0: Στη Θεσσαλία.
1: Ναι.
0: Στη Θεσσαλία λέμε τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Ένα έργο είναι η παράκαμψη Σικαιώνα στην Καρδίτσα. Το οποίο έχει μπει ήδη εργολάβος και προχωρά τη διαδικασία να ξεκινήσει, στείνει το εργοτάξιο του τώρα αυτές τις μέρες. Για να ολοκληρώσει ένα έργο το οποίο θέλει περίπου στον 1,5 χρόνο να παραδοθεί τελειωμένο και να μην έχουμε εκείνο το πρόβλημα εκεί με τις περίεργες τροφές στο χωριό Σικαιώνα, και να είναι ένας δρόμος ο οποίος, αφού ολοκληρωθεί και έξω από τη Λάρισα, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του χρόνου, θα παραδοθεί άλλο ένα έργο το οποίο ήταν και αυτό σταματημένο,
1: ναι,
0: στην περιοχή Ελευθερέ λέγεται εκεί, Μεσοράχη Ελευθερέ, το παραδίδουμε αυτό τέλος του έτους.
1: Ναι. Και να έρθουμε εδώ στην...
0: Οπότε,
1: ναι, ναι.
0: Οπότε έτσι θα έχουμε λοιπόν ένα δρόμο ολοκληρωμένο από τη Λάρισα μέχρι την Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Μέχρι τον Ε65 μάλλον, για να είμαι πιο σωστός.
1: Σωστό, ναι.
0: Ναι, όπου αυτό το κομμάτι από τη Λάρισα μέχρι και τον Ε65,
1: ναι,
0: θα είναι ένας τέλειος δρόμος, ναι, για να περάσει. Και μάλιστα αυτός, από ό,τι υπολογίζω, θα βοηθήσει πάρα πολύ στις μεταφορές, διότι μειώνει την απόσταση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 40 χιλιόμετρα.
1: Σωστό. Ναι,
0: αυτό να έρχεται από τις μικροθήβες, ας πούμε, ένα φορτηγό για να πάει Αθήνα.
1: Αναφέρεστε στο χωριό που είναι στο ενδιάμεσο αυτής της διαδρομής προς την Καρδίτσα, κατάλαβα ποιο λέτε. Εκεί θα κάνετε την παράκαμψη, σωστό. Και να έρθουμε εδώ. Ναι, ναι. Να έρθουμε εδώ, κύριε Καναβέ, στη Μαγνησία που μας καίει περισσότερο. Αυτή την ώρα τι
0: ώρα. Στη Μαγνησία, για να είμαστε ακριβωδίκοι, μας καίνε πολλά.
1: Μας καίνε πολλά.
0: Μας καίνε πολλά και θέλει πολλή δουλειά.
1: Τι τρέχουν.
0: Γιατί εδώ η Μαγνησία, το λέω εγώ, είμαι αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας.
1: Έτσι.
0: Άσχετο αν εκλέγομαι στη Μαγνησία.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω όμως ότι η Μαγνησία ήταν λίγο παραμελημένη σε σχέση με τους άλλους νομούς. Γιατί εδώ δεν είχαν γίνει μεγάλα έργα. Και έχουμε μεγάλα έργα για να γίνουν, αλλά είναι τα δύο μεγάλα έργα, ας πούμε, που εγώ θα αναφερθώ τώρα, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου, της κεντρικής κυβέρνησης, για τη χρηματοδότηση εννοώ.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το έχω πει και το έχω ξαναπεί. Η μελέτη από τη Λαρίσης, από το περιφερειακό που ξεκινάει μέχρι την Πουρπολίθρα, έχει τελειώσει τέλος Ιουλίου φέτος, τέλος Ιουλίου. Ήδη έχω ενημερώσει κάτω του Υπουργείου, είχα και μια συνάντηση με τον κύριο Ταχιάου, τον Υφυπουργό, και με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό. Στον Αλμυρό τους είχα βρει τελευταία φορά που κάναμε τα εγκαίνια της γέφυρας του Αλμυρού, και τους μίλησα και τους είπα ότι, κύριοι, βάλτε μπρος και δώστε χρήματα να φτιάξουμε τον περιφερειακό Βόλου, το πρώτο κομμάτι από εδώ από την Μπουρμπουλήθρα μέχρι τη Λαρίσης, γιατί αυτό το έργο είναι καθαρά αναπτυξιακό. Δεν μπορείς να περπατήσεις αν δεν κάνεις αυτό το έργο σε ανάπτυξη, διότι θα συνδέσει την εθνική μας οδό που έχουμε στο Βελεστίνο που περνάει με το λιμάνι του Βόλου. Άρα μιλάμε για μεταφορές και μάλιστα θα είναι συνδυασμένες αν ολοκληρωθεί και η γραμμή με τα τρένα. Έχουμε και άλλο θέμα με τα τρένα και θα πω εδώ να το πω αυτό. Είχα δηλώσει πριν λίγες μέρες ότι, γιατί είχα επισκεφθεί το εργοτάξιο για τη σιδηροδρομική γραμμή, είχα φτάσει στην Κυψέλη και έκανα αυτοψία, παρουσία και υπαλλήλων της εταιρείας και του Υπουργείου και
1: εργαζομένων. Είχαμε και αθηναϊκά δημοσιεύματα για αυτή την παρέμβαση που κάνατε, ναι.
0: Το είδα, στα παραπολιτικά λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω λοιπόν. Είχα πει λοιπόν πριν 10 μέρες, περίπου 15, ότι εκτίμηση προσωπική, όχι εκτίμηση ως μηχανικός της τεχνικής υπηρεσίας κάποιος να μας πει. Προσωπική εκτίμηση βέβαια ήταν μια επίσκεψη που έκανα έτσι με γνώση του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Αρχής, απλά για να δούμε πού βρίσκεται το θέμα των εργασιών για την σιδηροδρομική γραμμή. Και τι είδα λοιπόν, ότι ενώ είχε πει πέρυσι το που υπογράφηκαν οι συμβάσεις, είχαν πει οι υπουργοί κλπ. Ότι στα μέσα του 26 ή τέλος του 26 θα παραδοθεί η γραμμή Λάρισα-Βόλο. Έχει γίνει, εγώ είπα ότι έχει γίνει το περίπου το 50%, το 45%, αλλά με διέψευσε ο κύριος Δήμας προχθές που ήρθε στην Τζαγκαράδα και είπε ότι έγινε το 1/3 της συνολικής γραμμής.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή με διέψευσε θετικά, εννοώ, έτσι.
1: Έτσι. Πολύ λιγότερο.
0: Παραδέχθηκε λοιπόν, παραδέχθηκε ο Υπουργός ότι αυτή την διαπίστωση που έκανε και ήταν προσωπική εκτίμηση
1: το 30%.
0: Είναι όντως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όντως έτσι.
1: Και δεν τράπηκε που το είπε ο Δήμας.
0: Όχι, κοίταξε, οι υπουργοί, καλό θα είναι να λένε την αλήθεια και όχι ψέματα. Και την είπε την αλήθεια αυτή τη φορά και δεν κρύφτηκε, γιατί δεν μπορεί μια φορά να πεις ψέμα, δεύτερη φορά ή όχι ψέμα, να το πω παραπληροφόρηση, λάθος εκτίμηση κλπ. Αλλά κάποια στιγμή η αλήθεια βγαίνει και φαίνεται στον κόσμο.
1: Εντάξει, το θέμα είναι το αποτέλεσμα.
0: Σε ό,τι αφορά τα τρένα, λοιπόν, τη γραμμή αυτή, για να το ολοκληρώσω το θέμα αυτό, η εκτίμησή μου ότι το 29, το καλοκαίρι, ας πούμε, θα μπει σε λειτουργία, πιστεύω ότι αυτή θα είναι η ημερομηνία, εκεί κάπου στο τέλος, στα μέσα του 29.
1: Το καλοκαίρι του 29. Το καλοκαίρι του 29 θα μπει σε λειτουργία το τρένο Βόλου Λάρισας, έτσι.
0: Αυτή είναι η εκτίμησή μου, σύμφωνα με το ρυθμό εργασιών που είδα.
1: Κατάλαβα. Εντάξει. Είμαστε ανοίγοι και θα γεράσουμε. Το 23 στο 29 μιλάμε για τρέλα.
0: Θα γίνει
1: της Αφρικής.
0: Να πω και αυτό, ότι γίνεται καλή δουλειά με καλά υλικά και καλή κατασκευή θα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Με ηλεκτροκίνηση, με τηλεδιοίκηση, με... τέλος πάντων, μια σύντομη γρήγορη διαδρομή.
1: Μην βάζετε το χέρι στο Ευαγγέλιο, κύριε Καναβέ, μην βάζετε το χέρι στο Ευαγγέλιο.
0: Όχι, έχω δει τα σχέδια γι' αυτό.
1: Ναι, ότι τα σχέδια για τηλεδιοίκηση και στην υπόλοιπη γραμμή υπάρχουν εδώ και χρόνια. Είδατε καμιά τηλεδιοίκηση εσείς? Σκοτωθήκανε.
0: Πάντως εδώ δεν μπορεί να παραδώσουν έργο. Είναι συμβατική υποχρέωση. Δεν μπορεί να γίνει παράδοση του έργου χωρίς να υπάρχει τηλεδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Είναι συμβατική υποχρέωση, τέλος.
1: Μα εδώ θα πήγαινε να εγκαινιάσει το έργο το 23, μετά από μία εβδομάδα, αν δεν γινόταν το ατύχημα, το δυστύχημα, θα πήγαινε ο Μητσοτάκης στην Άρισα να εγκαινιάσει έργο, τηλεδιοίκηση. Χωρίς τηλεδιοίκηση, τι μου λέτε τώρα? Μην βάζει το χέρι στο Ευαγγέλιο για άλλους.
0: Τέλος πάντων, δεν το βάζω το χέρι στο Ευαγγέλιο, εκτίμηση κάνω και εδώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αν λοιπόν γίνει αυτή, να ολοκληρώσω λίγο ακόμα, αν γίνει λοιπόν αυτή η γραμμή να φτάνει στο Βόλο, επειδή θα αλλάξει χάραξη από το Λατομείο, δεν θα πάει εκεί που πήγαινε και μπαίνει μέσα στην Ιωνία, αλλάζει χάραξη, θα περάσει κάτω από τη βιομηχανική και μετά θα μπαίνει στον Ξηριά και θα φτάσει πάλι στο σταθμό που έχουμε εδώ.
1: Ναι. Σημαντικό αυτό.
0: Θα αποφύγουμε ένα πολύ μεγάλο, εκείνο το έστω λεγόμενο της Νέας Ιωνίας, ναι. Θα το αποφύγουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα γίνει όμως και μια παράπλευρη η σιδηροδρομική γραμμή, μια διακλάδωση και θα πηγαίνει στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Αυτή θα είναι δίπλα από το κομμάτι του περιφερειακού που σας λέω. Γι' αυτό σας λέω ότι η κυβέρνηση πρέπει απαραίτητος και επιγόντως να εγκρίνει χρήματα για να προχωρήσουμε τη διαδικασία κατασκευής του περιφερειακού, το κομμάτι αυτό που είναι 4 χιλιόμετρα περίπου, σύνδεση σιδηροδρομική γραμμή, να ξεμπλέξουμε λίγο από τις μεταφορές οι οποίες περνάνε μέσα από την πόλη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καναβέ, αυτή την ώρα που μιλάμε, ποια έργα τρέχουν Βόλο, Πύλιο, Αλμυρό μέχρι Σποράδες?
0: Κοιτάξτε, έργα τα οποία λειτουργούν, λέτε τώρα, καταρχήν τώρα κάνουμε καθαρισμούς ρεμάτων, έτσι ξανά μπορεί να το έχετε δει, Κραυσίδωνας, όπου υπάρχει ξηριάς παντού, ρέματα στην περιοχή που είχαν πλημμυρίσει την άλλη φορά, υπάρχει εργολαβία με την οποία δουλεύουμε και καθαρίζουμε τους χυμάρους για να είμαστε ήσυχοι για το χειμώνα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Έργα τα οποία θα τρέξουν και είναι στην πορεία του τέλους των μελετών είναι κάποιοι κόμβοι οι οποίοι θα είναι στον περιφερειακό 2, άλλοι 2 στη Λαρίσης, ψηλά πάνω στο Σέσκλο, στη Διασταύρωση και στο Χιτά.
1: Θυμίστε μου στον περιφερειακό πού?
0: Στον περιφερειακό είναι στη Διασταύρωση με το Φυτόχο και στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο,
1: ναι.
0: Όπου θα είναι και διπλός εκεί ο κόμβος,
1: ναι.
0: Και από πάνω δηλαδή για το Πανεπιστήμιο και για το Φυτόχο.
1: Mm.
0: Και στην άλλη μεριά.
1: Μάλιστα.
0: Και μελετάται και ο κόμβος, το περιβόητο πρόβλημα που έχουμε επί χρόνια και δεν λύνεται, μελετάμε και τον κόμβο στο Βερτζίνι, εκεί λίγο πιο κάτω από τη γέφυρα του περιφερειακού,
1: ναι, ναι.
0: Καταλαβαίνετε,
1: ναι, ναι,
0: που
1: ναι, ναι.
0: Το μελετάμε και αυτό και θα προσπαθήσουμε, να βρίσκοντας και χρηματοδοτικό εργαλείο, να κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί και αυτό, γιατί είναι τραγικό για μας που ζούμε εδώ και περνάμε και επαγγελματίες που μπαίνουν στην παλιά Λαρίσης εκεί μέσα και
1: ναι.
0: Έχει πολλές βιοτεχνίες κλπ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό να γίνει και εκείνο το κομμάτι.
1: Πριν χρόνια είχε βγει εδώ πέρα ο τότε περιφερειακός, ο αγοραστός, και με είχε κοροϊδέψει ότι φτιάχνει τη μελέτη για Βόλο, Αγχίαλο, Μικροθήβες. Με κοροϊδέψε, δεν έκανε καμιά μελέτη.
0: Όχι, δεν είναι ψέμα. Να σας πω λίγο πώς είναι αυτό το θέμα.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Υπάρχει όντως, τρέχει η μελέτη, είναι στο μελετητή και την προχωράει. Αυτό που εμένα προσωπικά έτσι το λέω, δεν μου αρέσει και το έλεγα και πάντα και το λέω και τώρα, αλλά είναι δύσκολο να τροποποιηθεί, είναι ότι θα γίνει η αναβάθμιση αυτής της οδού από το Σωρό μέχρι τις Μικροθήβες. Θα γίνουν αρκετοί κόμβοι σε κάθε οικισμό που έχει, ας πούμε Μάραθο, Κρυθαριά, Κατήραγα, πριν την Αγχίαλο, μετά την Αγχίαλο. Θα γίνουν 7, αν δεν κάνω λάθος, 7 κόμβοι. Αλλά στην ουσία δεν λύνεται το πρόβλημα της κυκλοφορίας αυτής που είχα εγώ στο μυαλό μου, να είναι 2 λωρίδες ανακατεύθυνση. Είναι
1: κλειστό αυτοκινητόδρομο, είχε παραγγείλει ο αγοραστός. Κλειστό αυτοκινητόδρομο, Βόλο, Μικροθήβες. Δεν έκανε τέτοια μελέτη ποτέ, δεν έκανε, μας κοροϊδεύει.
0: Η ίδια διατομή, ναι, αν είναι εκεί η κοροϊδία, ναι,
1: ναι.
0: Συμφωνώ. Τώρα η μελέτη αυτή θα βγάλει ένα δρόμο που θα είναι η ίδια διατομή, αναβαθμισμένο, χωρίς πάντως νησίδα στη μέση ή χωρίς μπάρες στη μέση, γιατί δεν γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ εδώ έχω την ένσταση ότι θα έπρεπε λίγο να το μελετήσουμε πιο σοβαρά αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά η μελέτη προχωράει. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό το έργο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Κάποια στιγμή.
1: Βρισκόμαστε εν ώψη χειμώνα, κύριε Καναβέ. Στο Πύλιο, ναι. Ένα βουνό εγκαταλελειμμένο μετά τις καταστροφές. Δρόμοι κλειστοί, κατολιστήσεις σε πάρα πολλές στροφές. Η πολιτεία είπε ότι θα στείλει τις μεγάλες κατασκευαστικές, τις 5-6, για να το ολοκληρώσουν όλο αυτό το έργο. Εμείς δεν τους πιστεύουμε, δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Εσείς πώς θα το θωρακίσετε?
0: Λοιπόν, ακούστε με λίγο, στη Μαγνησία, καταρχήν, ναι. Για να είμαστε ξεκάθαροι, όλες οι αποκαταστάσεις από τον Ντάνιελ είναι ευθύνη της κυβέρνησης να κάνει τις αποκαταστάσεις και έχει αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι η Τέρνα, αν δεν κάνω λάθος, η Τέρνα είναι. Ο Άβαξ είναι αλλού, ας πούμε, σε άλλα... Έχουν αναλάβει τέσσερις μεγάλες εταιρείες. Εδώ στη Μαγνησία το κομμάτι του Πηλίου το έχει αναλάβει η Τέρνα.
1: Μεγάλες εταιρείες στην Αρπαχτή, έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ συνεχίζω και λέω ότι έχουν ξεκινήσει και κάνουν κάποιες αποκαταστάσεις, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές, είναι ένας λόγος που δεν μπορούν να γίνουν όλα σε μια μέρα. Και μπορεί εγώ να ήθελα να γίνουν αύριο το πρωί όλα, αλλά δεν είναι δυνατόν, δεν είναι εφικτό. Βέβαια, στην προτεραιοποίηση, θα πω εγώ τώρα, έχω μια, ας πούμε, θέση που θα έπρεπε να ξεκινήσουν να κάνουν όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες τεράστιες ζημιές, να έχουν ξεκινήσει. Για παράδειγμα, στις αειδονοφωλές εδώ πάνω, στο, ξέρετε που έγινε τότε η κατολίσθηση, εκεί που είναι το γεροκομείο, ναι, στην έξοδο του Βόλου προς το Πήλιο, ναι, στα χωριά του Πήλιου. Επειδή είναι τεράστια η καταστροφή εκεί, μεγάλη η ζημιά, για μένα θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από αυτό το έργο. Γιατί παίρνει περισσότερο χρόνο να κατασκευαστεί. Και αν μπορούσαν να δουλεύουν ταυτόχρονα και σε άλλα σημεία. Αλλά εδώ δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν το έχουν πιάσει. Που σημαίνει ότι όσο δεν το πιάνουν, τόσο θα καθυστερείς πιο πολύ για να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί. Δηλαδή έχω ένσταση ως προς την προτεραιοποίηση.
1: Ναι, άμα ρίξει ο νερό λοιπόν παραπάνω, το πρώτο σημείο που θα σπάσει είναι αυτό που λέτε. Άσχετα αν εσείς κάνετε το 40%. Καταλάβατε, αυτό σας έλεγα προηγουμένως.
0: Ναι, εντάξει, δίκιο έχετε σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς για όλα.
1: Ναι.
0: Εμείς αποφασίζουμε σε ό,τι προβλέπετε να, ότι έχουμε εμείς.
1: Άρα δεν έχουν, δεν έχουν ξεκινήσει τίποτα οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι. Σε ολόκληρη τη Μαγνησία δεν έχουν ξεκινήσει απολύτως τίποτα. Μόνο κάποια εργοτάξια έχουν στήσει.
0: Έχουν ξεκινήσει από το Πήλιο πίσω, ας πούμε. Έχουν τελειώσει κάποια έργα. Έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα. Ας πούμε, αν δεν κάνω λάθος, από τα 300 σημεία που είχαν πρόβλημα έχουν ολοκληρωθεί τα 115, αν θυμάμαι καλά, τα 120, έχουν γίνει, ναι, έχουν γίνει. Αλλά στην προτεραιοποίηση λέω εγώ,
1: ναι,
0: δηλαδή αυτό το κομμάτι, αυτή η ζημιά εδώ στην έξοδο της πόλης προς το Πήλιο έπρεπε να ήταν το πρώτο έργο που θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει και να είναι τώρα στα μισά του.
1: Ναι.
0: Και είναι και η βιτρίνα της πόλης. Μα είναι και το κομμάτι από το οποίο θα περάσεις αναγκαστικά για να ανέβεις στο Πήλιο.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή ένας επισκέπτης για να φτάσει να πάει, ας πούμε, στη Ζαγορά θα περάσει από εδώ.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν πάει. Έτσι. Δηλαδή φτιάχνουμε το τελευταίο έργο πίσω στη Ζαγορά και δεν φτιάχνουμε το πρώτο από το Βόλο.
1: Έτσι.
0: Λέω εγώ.
1: Νομίζω ότι όλα σας τα ρώτησα. Έχετε κάτι που μας ξέφυγε, που τρέχει αυτή την ώρα και θέλετε να ενημερώσει τον κόσμο, κύριε Καναβέ?
0: Κοιτάξτε, εντάχει ο Περιφερειάρχης έχει υπογράψει, μάλλον έχει υπογράψει την ένταξη,
1: ναι,
0: αυτό είναι που ενδιαφέρει και γονείς και μαθητές και δασκάλους,
1: ναι,
0: την ένταξη της ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος 18ο και 21ο Δημοτικό Σχολείο,
1: ναι,
0: και 10ο και 32ο Νηπιαγωγείο,
1: ναι,
0: το οποίο είναι εκεί στην οδό Λαρίσης με Μιαούλη,
1: ναι,
0: με Τσόβου και Βελεστίνου. Υπογράψω λοιπόν την ένταξη που σημαίνει ότι μπορεί να ξεκινήσει τώρα από χθες την υπέγραψη προχθές 39ου την ενεργειακή αναβάθμιση που θα περιλαμβάνει, ας πούμε, εξωτερική θερμομόνωση, μόνωση στις ταράτσες πάνω, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για να αντικατασταθούν οι λέβητες του αερίου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για να υπάρχει αυτοκατανάλωση για το ηλεκτρικό ρεύμα που καίνε και πολλές άλλες εργασίες,
1: δηλαδή,
0: της τάξης του 1.200.000.
1: Εκτός από τη δομική αναβάθμιση, λέτε ότι θα συνδεθούν τα σχολεία αυτά και με ατλίες θερμότητας και με φυσικό αέριο. Τι απ' όλα.
0: Όχι, το φυσικό αέριο θα καταργηθεί, οι λέβητες αυτοί θα καταργηθούν και θα αντικατασταθούν από νέους αερόψυκτους.
1: Είπατε, ατλίες θερμότητας.
0: Ατλία θερμότητας.
1: Την καλύτερη θέρμανση, αυτό μου λέτε. Μπράβο.
0: Ατλίες θερμότητας.
1: Έβγε, μπράβο.
0: Ναι, αυτό το έργο λοιπόν που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης ο κύριος Κουρέτας στις 30 Σεπτεμβρίου έχει ημερομηνία λήξης το 12ο του 30, δηλαδή έχει, επειδή θα γίνουν πάρα πολλές εργασίες θα, αυτά είναι υπό την ευθύνη του Δήμου Βόλου τώρα να κατασκευαστούν.
1: Ναι.
0: Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την ένταξη που σημαίνει πλέον χρηματοδότηση άμεση. Ο Δήμος έχει το περιθώριο αυτό.
1: Φορέας διαχείρισης ο Δήμος Βόλου, επίβλεψη και όλα αυτά βεβαίως. Ναι.
0: Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Επίβλεψη, τεχνική επίβλεψη.
1: Ναι.
0: Αλλά και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή επιβλέπουμε την πορεία των έργων.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Ναι, και τεχνικά, δηλαδή τεχνικά ως διαχειριστική αρχή. Σύμφωνα με τις τιμολογήσεις και τα βλέπουμε και πιέζουμε να τελειώσει κάθε έργο που, έχουν, που δίνουμε τα χρήματα.
1: Βέβαια.
0: Όπως και έχουμε δώσει και πολλά χρήματα, σε, όχι μόνο στο Δήμο Βόλου, σε κάθε Δήμο και από τους μικρούς Δήμους έχουμε δώσει χρήματα, αλλά κυρίως στους 4 μεγάλους Δήμους έχουμε το πρόγραμμα που λέγεται ΣΒΑ. Δηλαδή οι αναβαθμίσεις εντός των μεγάλων πόλεων. Και στα Τρίκαλα και στη Λάρισα και στον Βόλο και στην Καρδίτσα, χρήματα τα οποία τα δίνει η περιφέρεια από πρόγραμμα και τα οποία ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με τους δημάρχους και τις τεχνικές τους υπηρεσίες και βλέπουμε πού βρίσκεται το κάθε έργο ή κάθε αναβάθμιση.
1: Έβγε. Κύριε Καναβή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Καλημέρα. Έχουμε βέβαια και άλλα, έχουμε και άλλα, αλλά τα πούμε άλλη φορά.
1: Θα επανέλθουμε σύντομα. Σύντομα, βεβαίως. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Απόστολος Καναβός.

0: Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, τρέχουμε. Πάμε και στην ανοιχτή γραμμή, ανοίγουμε τις γραμμές 91-961-88-888. Πρώτα στο 61, καλημέρα φίλε μου.
1: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
1: Δεν μας διευκρίνησε ο κύριος Καναγός, ναι. Η γραμμή θα είναι Μονή ή Διπλή, Βόλο Λάρισα.
0: Ναι.
1: Και εντάξει. Κάτι άλλο, ναι. Αν έχουν σκεφτεί για αυτό που το είχαν αναφέρει, να πει για το κομμάτι που είναι περίπου 30 χιλιόμετρα Βελεστίνο Παλιοφάρσαλο, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η Λαρισαίη. Έχουν κάνει το Λάρισα Θεσσαλονίκη και το λένε προαστιακό.
0: Εντάξει, μια γενική εικόνα μας έδωσε ο άνθρωπος, λεπτομέρειες τώρα.
1: Ναι, λέω αν θα είναι Μονή ή Διπλή, ναι. Γραμμή, ναι. Δεν μας... Και γιατί δεν λέμε κάτι να γίνει και αυτό μαζί με αυτό και αυτό το κομμάτι Βελεστίνο Παλιοφάρσαλα.
0: Εσύ τα πιστεύεις ότι θα γίνουν αυτά?
1: Δεν το πιστεύω, αλλά δηλαδή είμαστε η μοναδική περίπτωση που για να πάμε Αθήνα πάμε 60 χιλιόμετρα αντίθετα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να είμαστε σε ρεκόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Σε όλο το... Για να πας και πας 60 χιλιόμετρα αντίθετα για να πας μετά προς τα κάτω.
0: Υπομονή, μείναμε χωρίς. Άντε μην πω τώρα.
1: Λοιπόν, γιατί θα μπορούσε αυτό το Βόλο Τρίκαλα Καλαμπάκα να λειτουργήσει και για τα κουραζιερόπια για να είναι επισκέψιμο.
0: Θα κάνουμε χρονογραφήματα τώρα. Πια δουλευόμαστε.
1: Αλλά και να, όχι μόνο αυτό, να έρχονται και αυτοί για μπάνιο, να κάνουν τα μπάνια τους εδώ, να είναι ξέρω εγώ σε 40 λεπτά στο Βόλο.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Καλή πρόοδο σου εύχομαι.
1: Επίσης Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Παρακαλώ στα Οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
2: Και μία επισήμανση για την Κλεισαριά. Ναι. Έχει ένα δρόμο και να πας και να φύγεις από την Κλεισαριά. Και έχει για να ενωθεί ο δρόμος να βγεις στο σωρό πάνω, να έχει είσοδο και έξοδο το χωριό, δηλαδή ο οικισμός. Ναι. Για 150 μέτρα έχει μείνει τόσα χρόνια έτσι. Δηλαδή σε μία φωτιά, μία ζημιά, κάτι θα καούν σαν τα ποντίκια εκεί πέρα όλοι. Είναι ένας δρόμος 150 μέτρα, είναι χωματόδρομος, σαν τον Ντάνιελ για αυτά έχει χαλάσει τελείως. Είναι δηλαδή πολύ μικρό το έργο για να γίνει, για να σωθούν και ζωές και περιουσίες. Δηλαδή άμα γίνει κάτι έκτακτο και στριμωχτούν στην έξοδο που είναι διπλής κατεύθυνσης και ανέβα και κατέβα, τελείωσε. Κάηκαν όλοι μετά, όσο το μάτι θα γίνει.
0: Πιο πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημιουργία κόμβου εκεί στην αερογέφυρα για να βγαίνουν με ασφάλεια τα αυτοκίνητα από και προς το Βόλο.
2: Έχει ήδη κόμβο, ανισόπεδο κόμβο.
0: Καλά, μην θεωρείς ότι είναι έτοιμος.
2: Όχι, επειδή το περνάμε συνέχεια δηλαδή, είναι κανονικά, εκεί πέρα είναι έτοιμος. Αλλά είναι μία έσοδο και μία έξοδο μόνο, αυτό είναι το κακό.
0: Ναι.
2: Ενώ την άλλη πλευρά δηλαδή που είναι για το σωρό, μπορεί να βγαίνει από το σωρό κατευθείαν δηλαδή να μπαίνουν στους οικισμούς. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης φωτιάς και όλα αυτά δηλαδή. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει.
0: Ναι. Δεν έχετε άλλη έξοδο πραγματικά, δηλαδή Κρυθαριά.
2: Ενώ ο Μάρας, ο Άγιος Γεώργιος έχουν και άλλες εξόδους που βγαίνουν στον Καντήλαγα.
0: Ναι, βγαίνεις από Μαμιδάκι, βγαίνεις έτσι. Μαμιδάκι.
2: Ναι.
0: Όχι Καντήλαγα.
2: Η Κρυθαριά είναι μετά το ό,τι χειρότερο. Και είναι ένας δρόμος, είναι κρίμα. Είναι για 150 μέτρα δηλαδή. Ναι. Το πολύ 200 παραπάνω δεν είναι.
0: Ναι.
2: Ούτε πολλά χρήματα θέλει, ούτε πολύ χρόνο θέλει.
0: Ναι, εκεί τα τοπικά συμβούλια εκεί πέρα, οι σύλλογοι αντί να κάνουν. Άκουσε
2: με λίγο. Εκεί πέρα.
0: Δεν με αφήνει να απαντήσω, ρε φίλε. Το τρέχουν. Ποιοι το τρέχουνε? Αμέσως να τους δικαιολογήσεις. Ποιοι το τρέχουνε? Μόνο για Facebook είναι, για φωτογραφίες. Ποιοι το τρέχουνε? Είναι εκεί ο Μάμαλης. Φίλος είναι ο Μάμαλης. Πού το τρέχει? Μόνο για φωτογραφίες είναι και αυτός. Εσύ το είπες, 150 μέτρα δρόμος είναι. Δυο φορές αν έχει πάει στο δήμαρχο. Μόνος είναι ο δήμαρχος, δεν έχει αντιδήμαρχε, να μην πω τι κάνουνε. Αμέσως το τρέχουνε, αν τον δικαιολογήσεις. Αφού είσαι ο ίδιος τους δικαιολογείς, τι περιμένεις από μένα την απάντηση? Παρακαλώ στο 61.
3: Έλα Γιώργο.
0: Τι πράγμα ηρεμία. Είναι αυτή ρε, τι πράγμα είναι αυτή ρε.
3: Ηρεμία, Γιώργο.
0: Αμέσως να τους δικαιολογήσουν, αντί να ενώσουν τη φωνή μαζί μου εδώ πέρα, να τους πυροβολούμε. Έχονται, τους... Άντε, να μην πω καμιά χοντρή κουβέντα τώρα.
3: Η ηρεμία, μην μας πάρεις τίποτα και σε θέλουμε.
0: Α, ντροπή ρε.
3: Θα τα πούμε, Σ' αγαπούμε και σε
0: ο ένας γλύφει τον άλλον, αλλά μεταξύ τους έρχονται εδώ πέρα για να λύσουν τα προβλήματά τους. Τι είναι τρέλα το θέμα.
3: Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες είστε στην Ελλάδα, Γιώργο μου. Τέλος πάντων, πήρα γιατί άκουσα τον προλαλήσαντα που ρώτησε αν θα είναι διπλή γραμμή ή μονή.
0: Ο Μάμα Λύση είναι 10 χρόνια, 15 χρόνια είναι πρόεδρος του συλλόγου εκεί πέρα. Ήταν υποψήφιος, ξανά υποψήφιος με τη Δημοτική Αρχή, με την Περιφέρεια, πού ήτανε. Αντί να πάει λοιπόν να το λύσει το θέμα, κάθεται και ασχολείται με τουριστικές εκδηλώσεις εκεί πέρα και φέρνει καλλιτέχνες να περνάνε καλά το καλοκαίρι. Και δεν έχει το δρόμο διαφυγής. Και τον υποστηρίζει κιόλας. Συνέχισε, ρε Πέτρο.
3: όπως θα λες είναι. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε με όλη την τέλη.
0: Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε, όχι.
3: Γιώργο μου, δεν νομίζω ότι είναι κάτι βαθιά ριζωμένο που δύσκολα εκριζώνεται. Λοιπόν, πρέπει να συμβούν σοβαρά πράγματα, να αλλάξουν
0: τώρα, πολλά πράγματα. Τώρα θα βρεθούν όλοι αυτοί, θα συνασπιστούν και θα βρίζουν εμένα. Τέτοιοι είναι. Τέτοιοι είναι.
3: Τη μεγάλη τιμή να σε βρεις μια χώρα.
0: Καλά, ναι. Πόσο με ενδιαφέρει εμένα. Αυτά που γουστάρω να πω, που τραβάει η ψυχούλα μου, τους τα λέω. Πόσο άχρηστοι είναι όλοι μαζί. Μόνο για το φαίνεστε, μόνο για το Facebook είσαστε όλοι σας. Μόνο για φωτογραφίες. Ψωνάρες. Ψώνια όλα.
3: Έλα. Πού είσαι?
0: Πέτρο, κανό, έχεις την πορεία σου, αρπάξω και σένα σήμερα. Λέγε, λέγε.
3: Εκτονώθηκε, θα συνεχίσω.
0: Για πες.
3: Λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι από ό,τι βλέπω η υποδομή που γίνεται, ναι. Στο χώρο που στρώνουν για να πέσουν οι γραμμές επάνω, κάνουν υποδομή για την πλή γραμμή.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι ολόκληρος δρόμος αυτό που θα περάσει κάποιος την διάβαση του λατομείου.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, ότι είναι σαν να φτιάχνουν ένα δρόμο. Δεν είναι δηλαδή το στενό μέγεθος μιας μονής γραμμής.
0: Ναι.
3: Δεν υπήρχε λόγος να το κάνουν τόσο μεγάλη διαπλάνηση το χώρο εκεί πέρα.
0: Έλα, εδώ πέρα. Εσύ Πέτρο, εδώ στο Όλη Σίτη δεν έπρεπε να γκρεμίσουν αυτή τη γέφυρα τώρα. Μην τρελαθούμε. Να φτιάξουν μια υπερήψιο μέγη μεταλλική, κάτι να κάνουν.
3: Ότι την κρεμίσαν του σιδηροδρόμου.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ξαναβρέξει δυνατά και να μην ξεκυλήσει ο γρασίδρος εδώ από τη γέφυρα του Old City. Αφού είναι χαμηλή.
3: Γκρεμίσαν τη σιδηροδρόμου.
0: Δεν έχει γίνει διευθέτηση. Άμα ανοίξουν από κάτω, τα θεμέλια της γέφυρας θα φανούν και θα πέσει η γέφυρα. Θέλει κάτι άλλο να φτιάξουν. Υπάρχει κανένα ενδιαφέρον? Όχι. Γι' αυτό δεν τους πιστεύω. Μαλάκες είναι, δεν τους πιστεύω.
3: Δεν έχει μπει στη διαδικασία της μελέτης.
0: Μην τρελαθούμε τώρα.
3: Δηλαδή τη γέφυρα του σιδηροδρόμου που ήταν λόγω ότι δεν λειτουργούσε η γραμμή, την κρεμίσαν. Εντάξει, την κόψαν, την πήρε κάπου. Την βλέπω και στο σταθμό, νομίζω στον πράγμα του σταθμού, κάπου εκεί την βλέπω. Λοιπόν, αλλά για την διάδοχο κατάσταση, τι μένει γενέσαι παραπέρα, δεν ακούγεται τίποτα. Τέλος πάντων, ήθελα να πω, έγινε αναφορά στη γραμμή Βελεστίνο Παλαιοφάρσαλο.
0: Ναι.
3: Γιώργο, αυτή η γραμμή ήταν σχεδιασμένη επί Θεσσαλικού σιδηροδρόμου ακόμα και φιλοξενούσε τη μετρική γραμμή. Mm. Η γραμμή πλάτους ενός μέτρου που ήταν από Βόλου μέχρι Καλαμπάκα και εξυπηρετούσε τότε όλο τον κάμπο. Όλος ο κάμπος αυτή τη γραμμή εξυπηρετήθηκε για πάρα πολλά χρόνια. Δεδομένου ότι δρόμοι στα χωριά αυτά έγιναν τελευταία 40-50 χρόνια. Θυμάμαι τώρα γιατί πήγαινα με τον πατέρα μου, τα τρένα ήταν έμφορτα. Δηλαδή ο κόσμος ήταν πιάνει, πως μάχνει τον κόσμο μέσα για να κλείσει πόρτα. Ήταν δίδυμα τότε τα μπρέντα, τα οτομοτρίς, τα οποία κάνανε, αν θυμάμαι καλά Γιώργο, 10, ίσως και 12 δρομολόγια την ημέρα είχε.
0: Ναι.
3: Από τις 4-5 το πρωί μέχρι τελευταίο έφυγε 10-11 το βράδυ, mm-hmm. και έκανε η κανονική ταχύτητα, κανονική διαδρομή χρόνο, έκανε περίπου 3,5 ώρες Βόλου Καλαμπάκα.
0: Ναι.
3: Αλλά πάντοτε λόγω του ότι είχε πάρα πολύ κίνηση, Ναι. Σπανίως πήγαινε στην ώρα του, μια μισή ώρα, μια ώρα καθυστέρησε, τέσσερις, τεσσεράμιση ώρες. Μάλιστα υπήρχε ένα χαρακτηριστικό μπροστά από τον θάλαμο του χειριστήριων, που ήταν ο μηχανοδηγός δηλαδή, δεξιά μηχανοδηγός, και αριστερά είχε ένα μικρό καναπέ που καθόταν ο προϊστάμενος. Λοιπόν, έγραφε μπροστά ένα ταμπελάκι ανωτάτη ταχύτητας 75 χιλιόμετρα. Και ήταν η κατασκευή Μιλάνο 1951. Αυτά τα είχε πάρει η Ελλάδα πολεμική ζημία, το αποζημίωσε από την Ιταλία. Τώρα, αυτή η γραμμή ήταν 124 χιλιόμετρα. Εάν αυτή η γραμμή αναβαθμιστεί, γίνει του διεθνούς πλάτους το 1,43. Λοιπόν, και εξοπλιστεί με κατάλληλο τροχαίο υλικό, ο Βόλος Καλαμπάκα θα γίνει κάτω από 2 ώρες. Και μια μισή και μία και 3/4. Είναι λογικό βασικά. 124 χιλιόμετρα είναι αυτά, Γιώργο. Εάν γίνει διπλή γραμμή και εξοπλιστεί με σύγχρονο υλικό.
0: Πετρόκι, η αγιά μου άνοιγε η Σουτζούνη, δεν ήταν παππούς μου. Πλάκα με κάνεις τώρα, μα περιμένεις από αυτούς να κάνουν τέτοια πράγματα τώρα. Μα.
3: Γιώργο, σου λέω τι δυνατότητες υπάρχουν.
0: Εντάξει, δυνατότητες υπάρχουν, αλλά αυτά τα λέμε για να περνάμε καλά μεταξύ μας τώρα. Μην περιμένεις από αυτούς.
3: Δεν περιμένω.
0: Γιατί κάποιοι που τα ακούν τώρα τα έχουν χρεώσει ό,τι τα κάνανε κιόλας. Τέτοιος χαζός κόσμος είναι, μην το πιστεύεις.
3: Ήταν ωραία διαδρομή πάντως. Βελεστίνο, Ρίγιο, ενωτική, ευήδρη ενωτική, βασιλικά ευήδρη ενωτική, παλαιοφάρσα.
0: Θα ήμουν τώρα ρε εσύ Πέτρο, άκουσε με τώρα. Θα ήμουν τώρα αντιδήμαρχος Βόλου, άκουσε με. Θα ήμουν αντιδήμαρχος Βόλου. Θα με είχε βάλει εμένα αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, ο Μπέος, και δεν θα πήγαινα. Αυτό που είπε ο ακροατής από το Μάρα, από την Κρυθαριά. Δεν θα πήγαινα τόσα χρόνια να κάνω αυτή τη διάνοιξη των 100 μέτρων. Να συνδέσω με δρόμο διάνοιξης, διαφυγής, συγγνώμη, δρόμο διαφυγής από την Κρυθαριά προς το Βόλο, προς εδώ μεριά. Ναι. Σε περίπτωση φωτιάς, άκουσέ με. Λοιπόν, δεν θα έκανα, αν ήμουν δήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, θα πήγαινα στο δήμαρχο και θα του έλεγα: Δήμαρχε, πρέπει να κάνω αυτές τις διανοίξεις, μπορώ να τα αναλάβω. Θα κάνει το σταυρό το άνθρωπο. Θα λέει: Βρήκα συνεργάτη, ρε. Βρήκα συνεργάτη. Δήμαρχε, θα κάνω αυτή τη διάνοιξη, θα μου λέει: Τι μου το λες, ρε, φτιάξτο, το είπες, φτιάξτο. Κάνε μελέτες, έχεις προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου, έχεις μηχανικούς, έχεις μελετητές, έχεις το διάλογο, θα μου λέγε. Δήμαρχε, από το σωρό περνάνε όλοι μέσα από τις αλικές. Γίνεται χαμός. Εκείνοι βάχου, αντί να είναι μονόδρομος, πάνε και έρχονται. Θα άνοιγα λοιπόν μια διάνοιξη από εκεί που είναι, που ρίχνεις εσύ τις βάρκες, και θα πήγαινε κατευθείαν πάνω στο δρόμο. Σε ευθεία. 500 μέτρα είναι. 500 μέτρα. Θα έκανα τη μελέτη μου και θα πήγαινε στο δήμαρχο μου. Μπράβο, ρε, έχω αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, θα έλεγε. Αυτοί τι κάνουν που τα ακούνε, ρε, εσύ, Πέτρο. Όλα αυτά τα βλαμμένα που το παίζουνε. Λέγε τώρα.
3: Τίποτα. Αυτό που είπες τελικά, υπάρχει δρόμος. Υπάρχει δρόμος εκεί πέρα.
0: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν τώρα να πηγαίνεις στο σωρό και να περνάει από τις αλικές.
3: Και όχι μόνο Γιώργο. Τέλος πάντων, τίποτα. Έκανα μια παρέμβαση μόνο και μόνο για να πω το...
0: Και τρίτο δρόμο θα έκανα. Και τρίτο δρόμο για το σωρό. Από πάνω από την αερογέφυρα, εκεί που θα έβγαινε ο δρόμος της Κρυθαριάς διαφυγής, από εκεί θα πήγαινε από πίσω μεριά. Από πίσω μεριά είναι άλλα 300-400 μέτρα και θα άνοιγα δρόμο μέχρι την κορυφή του σωρού. Θα κατέβαινες από δεύτερο δρόμο από εκεί. Δεύτερη διάνοιξη. Έτσι για πλάκα θα το έκανα. Αλλά με μελέτες κανονικά όλα όμορφα. Αλλά δεν έχω άγνωστους συνεργάτες. Μια την Παναγία που βάλω υποψηφίου θα γίνω αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Τα κάνω όλα πουτάνα εδώ πέρα.
3: Λοιπόν. Θα σε ψηφίσουν πάντως, να ξέρεις.
0: Δεν με ψηφίσουνε. Ποιος το λέει, ποιος το είπε αυτό. Δεν με ψηφίσουνε.
3: Έλα, μην είσαι επισιόδοξος. Γιώργη μου. Τέλος πάντων. Έλα.
0: Λέγε Πέτρο, τι άλλο. Εσύ οραματίζεσαι το τρένο της αγάπης. Έτσι, το τρένο της αγάπης.
3: Γιώργο μου, πολύ ωραία γραμμή αυτή. Ναι, ειδικά ναι. Το Πελεστίνο έκανε μια μεγάλη στροφή και περνούσε εκεί που είχε ένα πασάγιο τότε. Mm-hmm. Λοιπόν, φυλασσόμενο και έπαιρνε ευθεία και έβγαινε, συναντούσε κάπου την Εθνική Οδό. Περίπου στα 50 μέτρα, ναι. Έκανα ακόμα μια στροφή, μιλάξαμε λίγο, ξεμάκρυνε στο Ρίγιο από εκεί. Ναι. Είχε μια κατηφόρα και είχε προσαρμόζει το Ρίγιο. Ναι. Μετά από εκεί τα βασιλικά, η ενωτική, το Ευβίδριο.
0: Καλημέρα Πετράκο Θεοδωρίδη, καλημέρα φίλε μου, ναι. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα. Παρακαλώ στο Αχτάρια, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα και σε όλους τους κύριους.
0: Καλώς είναι.
4: Άμα θα κατέβεις υποψήφιες, εγώ θα σε ψηφίσω με χίλια. Και σε ένα και τον κύριο Πέτρο, γιατί έχετε πάρα πολύ ωραίες ιδέες και εγώ θα τις υποστηρίξω. Ιδιαίτερα για την Καλαμπάκα το τρένο, ή ο τομοτρής μάλλον, όταν ήμουν παιδάκι, επειδή η καταγωγή μου είναι από Καλαμπάκα, το καλύτερο δώρο των γονιών μου ήταν να μας βάζουν μέσα στο τρένο και μας στέλνουν πακέτο επάνω στους παππούδες. Τι όμορφα πράγμα. Τι ωραία διαδρομή. Και όλο αυτό το πέρασμα μέσα από το Θεσσαλικό κάμπο, τι λέμε τώρα. Και αυτό που είπατε για τους τουρίστες που κατεβαίνουν στο λιμάνι και τα λοιπά, τα κρουζερόπλα, πράγματι είναι εφικτό να γίνει. Και δεν θα ήταν το πλοίο της το τρένο της αγάπης, θα είναι μια πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε και λίγο να γίνω πάλι γραφική. Τον κύριο Καραβό δεν τον άκουσα τίποτα να λέει για τις αλικές. Γι' αυτό το αλιγαρόρεμα, το καταραμένο αλιγαρόρεμα. Ακούω τη φωνή μου τώρα και λέω ας την ευχή. Άκουσα χθες ότι θα γίνει ανάπλαση της παραλίας των Αλικών και λέω θα κάνουμε εξορισμό της παραλίας στα πάρκα και το ποτάμι αυτό τέλος πάντων, ο παραπότομος αυτός τέλος πάντων θα είναι έτσι όπως είναι σήμερα. Μετά τη γέφυρα Γιώργο μου, αν θα περάσεις του προφήτη Ηλία που είδε μια φανταστική δουλειά και μπράβο, και δεξιά και αριστερά έγινε πολύ καλή δουλειά, μπράβο τους. Από εκεί και μετά, όπου πιάνει το μάτι, από εκεί και που δεν πιάνει το μάτι, είναι μέσα τα καλάμια, διάφορα, όπως ήταν με λίγα λόγια. Πώς θα επενδύσεις να γυρίσεις στις Αλικές, να αναβαθμίσουμε όλοι εμείς που πήραμε τα μάτια μας και φύγαμε. Ντροπή. Δεν θα μιλήσω για τίποτα άλλο. Λέω ντροπή και ξανά ντροπή. Αυτά. Σας αγαπώ και σας φιλώ όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλημέρα κυρία Ματίνα. Καλή σας μέρα. Μια χαρά. Εντάξει, είπε ο κύριος Καναβός για τα ποτάμια και τα λοιπά. Το σκέφτηκα εκείνη την ώρα να του πω για το αλιγαρόρεμα, αλλά θα πρέπει να τα πούμε στην κυρία Παπαδημητρίου. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
5: Και η Νόβε Μαγνησίας είναι η μεγαλύτερη της χώρας και η προηγούμενη αντιπεριφέρεια ήταν η Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν σώσαμε τον αγοραστό. Έφτιαξε τα Τρίκαλα και τη Λάρισα και έχει λυσάξει από το πρωί με τον Άγιο Στέφανο και με τη Διάνοιξη, εσύ και το Αττικό Μετρό. Ναι. Λοιπόν, κατάλαβες πού να ανοίξουν οι δρόμοι. Και αυτό που έλεγες χρόνια ότι ο κόμβος Κρυφαριά, χάρη σε σένα τον έχουμε και αυτόν και πάμε και κάνουμε καμπάνι με ασφάλεια το καλοκαίρι. Περνάμε από κάτω. Γιατί είχαμε μετρήσει γατιά και ανθρώποι. Θύματα. Όλα έχουν και τα δύο ψυχή. Και την ίδια σημασία για μένα, για αυτά τα τσουβάλια σε όλα.
0: Από τη στιγμή, φίλε, που κατασκευάστηκε ο κόμβος Κρυθαριάς, δεν έχει γίνει ούτε ένα θανατηφόρο. Χτυπήσουμε ξύλο.
5: Μα και τα εκκλησάκια είναι.
0: Βάλε πόσα χρόνια έχει κατασκευαστεί ο κόμβος. Βάλε επί 4-5 άτομα την εβδομάδα που είχαμε νεκρούς. Βάλε λοιπόν πόσοι άνθρωποι έχουν σωθεί.
5: Καλά, εντάξει.
0: Και μόλις τον φτιάξαμε, ο αδερφός του Μπάρη το Δράχνε, ο κύριος ο Ψηλός ο Γιωργάκης, ήθελε να ονομαστεί ο κόμβος που φτιάξαμε εμείς, να ονομαστεί κόμβος Δράχνη. Πάρη πήγε η φορά τα σαλόνι και χέστηκε.
5: Και τα εκκλησάκια είναι παλιά και είναι πιο πάνω και όχι κάτω, για τα λεγόμενά σου κάποιοι που μπορεί
0: όλα
5: να λένε...
0: Όλα τα ψώνια, που... όλα τα ψώνια! Όλοι θέλουν να φαίνονται, ρε παιδί μου. Να ονομάσουμε λέει τον κόμβο, ο κόμβο Δράγνη.
5: Έτσι είναι.
0: Πω καμιά πράγματα. Χοντράδα τώρα.
5: Ναι, αλλά ψώνια. Ο δαίμονας της δημοσιογραφίας έχει ένα παραπολιτικό που τον χώρισε, λέει, το γιο του Μπάρη, μια γυναικάρα ξαρτιά. Είδες τα λεφτά καμιά φορά.
0: Αυτά είναι προσωπικά, άστο, δεν με ενδιαφέρουν αυτά.
5: Εγώ σε ένα site το είδα.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά εμένα.
5: Είναι, όχι, δεν είμαι κακός άνθρωπος. Απλά είναι αναρτημένα σε ένα τάδι.
0: Λοιπόν, ούτε σε ένα ενδιαφέρον, τέλος. Είναι προσωπικά.
5: Κάτι, αυτός που τα έβαλε εκεί δεν τα έβαλε για να τα διαβάσω, γιατί θα ξεχάσω πώς με λένε τώρα.
0: Αυτός που τα έβαλε είναι μαλάκας. Μου γίνουμε και εμείς οι πέντε.
5: Όχι, ρε αγόρι μου. Εντάξει,
0: λοιπόν. Είναι προσωπικά αυτά, τέλος.
5: Ναι. Εντάξει, κοίτα. Και είδα και ένα άλλο παραπολιτικό και θέλω να σε ρωτήσω που έτσι είναι.
0: Ναι.
5: Για να κυκλοφορήσουν, να κυκλοφορήσει ο πατέρας με το παιδί και τα εγγόνια πρέπει να μισθώσουν μίνι μπας. Υπάρχει τέτοια λατρευτή, αξιοζήλευτη. Εγώ δεν το ξέρω αυτό χτες. Σου λέω δεν το ξέρω το Λουπ. Εκεί είπα μια καλή κουβέντα. Αλλά ένα παραπάνω διαβάζω χτες στο Βολιωτάκι ότι έξι παιδιά και ο γιος σου έξι παιδιά και, που, και έχει και το μαχητικό. Ναι. Δηλαδή εντάξει κύριε Λιούπη, συγχαρητήρια. Εντάξει, είσαι άνθρωπο. Δεν ξέρω τι και πώς. Για μένα είστε Θεός.
0: Εσύ είδες τις ημέρες χθες, για να μην πω είδες της χρονιάς.
5: Ναι.
0: Είναι τα έξι εγγόνια από πιλότο της πολεμικής μας αεροπορίας που λέγεται Λιούπης.
5: Και έξι παιδιά.
0: Δηλαδή ένας βουλευτής, άκουσε με, ένας Θανάσης Λιούπης, γιατρός,
5: ναι,
0: να σώσει ζωές στα χειρουργεία. Ένας Θανάσης Λιούπης, γιατρός, να δίνει μάχη μέσα στη Βουλή αυτά τα τέσσερα χρόνια που πήγε. Και ένας Θανάσης Λιούπης, γιατρός, ο οποίος έκανε έξι παιδιά συμβάλλοντας στον πόλεμο κατά του δημογραφικού. Και ο γιος του έχετε κάνει έξι παιδιά. Αυτό λοιπόν πρέπει να το ψηφίσουμε με χέρια και με πόδια το Λιούπη. Πρέπει να το ξαναστείλουμε στη Βουλή. Έτσι για να το κουστάρουμε.
5: Και όχι μόνο respect.
0: Όλοι οι Μαγνησιώτες πρέπει να ψηφίσουν το Λιούπη για αυτόν τον λόγο.
5: Βαγκωτό.
0: Αν είμαστε σωστοί άνθρωποι, αν είμαστε παλιά άνθρωποι, θα είμαστε μαλακισμένοι όλοι μαζί.
5: Βαγκωτό. Γιώργο.
0: Βαγκωτό, ναι. Άκου τι, έχα έξι παιδιά. Και ο πιλότος, ο ένας από τα έξι παιδιά, έκανε έξι δικά του παιδιά. Έκανε έξι εγγόνια έχει εγώ. Μόνο από το ένα παιδί έξι εγγόνια.
5: Η συναυλία της Ανούλας είχε γίνει Σαββάτο.
0: Που θα έπρεπε να το κάνει η Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, να το κάνει Βούκινος όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτή είναι ερωτευμένη, λέει, και μαγειρεύει.
5: Η συναυλία έχει γίνει η Σαββάτο Κυριακή της Βύσης. Και τη Δευτέρα στο πρωινό ραπόρτο ακούω τον Αντώνη που έλεγε αυτά ότι είναι 90.000. Από εκεί έμαθα εγώ τα στοιχεία, άκουσα και μετά τα διάβασα και στα site. 90.000 βρεθήκαν, 100 η Φλέμπα, 200 οι Γαλαζοέματοι, 300 ξέρω εγώ οι Πρίγκιπες και οι Άραβες. Και τον στέλνω μήνυμα, καλή τόση στο Μαζονάκι. Άρα δεν υπάρχει ελπίδα. Που κλαίγαν, που κάνανε. Πάνω κάτω, δύο καλλιτέχνες, ο ένας γέμισε το στάδιο, ο άλλος γέμισε, απλά ήταν στο τελευταίο ταξίδι. Την εκκλησία τραγουδούσανε, κάποια πράγματα δεν κρατηθήκανε που λέμε τα προσχήματα, τα ιερά και τα όσια, τραγουδούσαν και λαϊβούσαν μέσα στην εκκλησία απ' έξω, εντάξει, οκ, okay. Ανήκω σε μένα, το ανήκω σε μένα και εμένα μου αρέσει, αλλά δείχνει και λίγο την πάρτη μας, τον ατομισμό μας. Εγώ έκανα ένα πρόχειρο λογαριασμό και επειδή είμαι καλός άνθρωπος και δεν είμαι καριόλης, έβαλα 80.000 άτομα. Τα 10 λέω τους ξεφύγαν, είναι πλασματικά. Για να πουλήσουν μούρι, τι κοίτα πια είμαι εγώ. Γιατί υπήρχε μια κόντρα στο παρασκήνιο, αν ο Νταλάρας ή ο Μπιφικώσης γέμισε το Παναθηναϊκό, το ΆΚΑ. Ποιος, τι έλεγαν κάποιες χρονολογίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ σου λέω 80.000. Εσείς που με ακούτε εκεί είστε με το μεροκάματο. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσετε ανθρώπους ικανούς. Αυτό που λέει και ο Γιώργος στο Λιούπι τώρα. Λοιπόν, 80.000, εντάξει. Επί 100 ευρώ. Εγώ είμαι large, ούτε 200-400, επί 100. 8 εκατομμύρια ευρώ. 10 μέρες πριν προπυλωθήκαν τα εισιτήρια.
0: Να μην πάρει ο Καρβέλας το 1,5, αφού δικά τραγούδια λένε.
5: Περίμενε, 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά βγήκανε 10 μέρες πριν, δεν ξέρω. Λοιπόν, από συναυλής 20 μέρες. Δηλαδή σε διάστημα 20 ημερών, στην πτωχευμένη, γαμημένη αυτή χώρα, διανυμηθήκαν ηλεκτρονικά, μπήκανε. Ασχέτως αν είναι υπαρκτά. Γιατί άλλος με το κινητό του το πλήρωσε το εισιτήριο. Κοίτα, να μην κουραστώ, να προλάβω sold out που έλεγες και εσύ τις προηγούμενες μέρες. Διανυμηθήκαν 8 εκατομμύρια ευρώ. Βγαίνουν δηλώσεις πριν βγει ο Καρβέλας, που ο Καρβέλας έχει δίκιο. Δυο φορές είπα τη συνέντευξη στην προκειμένη περίπτωση. Βγαίνουν και λένε δεν πήρε ειδήσει τίποτα. Το έκανε για την ψυχή της μάνας της. Όλα λέει διοργανωτές. Βγήκες κι εσύ, που έχεις μια γνώση με ράδια με τέτοια, στοιχίζουν αυτά, στοιχίζουν εκείνο να πληρωθεί ο ΆΚΑ τεχνική, ναι. Ρε 8 εκατομμύρια, αν τα δίναμε όλοι, πηγαίναμε στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ξέρω εγώ, που χωράει 90.000, και τα δίναμε όλοι, ξεχρώναμε το χρόνο της Ελλάδας. Και πέραμε ανάστηση, κρατούσαμε τα μουσεία δικά μας. Και να σου πω κάτι, Αν δεν ήταν ο Καρδέλας, η Δύση δεν θα ήταν τίποτα. Όπως και ίσως αν δεν ήταν η Δύση, αλλά πιο πολύ είναι δύσκολο να γράψεις, το ξέρεις αυτά τα τραγούδια, παρά να ερμηνεύσεις. Εδώ βλέπεις η τεχνητή νοημοσύνη τώρα και γράφει και τραγουδάει και από κάτω σου βάζουν και το αν. Λοιπόν, τι κατάλαβα, τι είναι αυτά ρε που ζούμε. Και λέω τώρα εγώ σαν οδηγός όταν το έλεγες. Πες ότι εγώ ήμουν οδηγός στο κολέγιο που πήγαινε η κόρη της, γιατί αυτοί πάνε σε κολέγιο. Στην Τζουμάκη, αν το πω και έτσι τώρα. Έχουμε γεμίσει ψώνια εδώ πέρα. Λοιπόν, και καλά κάνουν εφόσον πάνε στα κολέγια. Εγώ τι λεωφορείο θα έπρεπε να είχα σαν οδηγός που κουβαλούσα το παιδί της Βύσης. Πού να τους μιλήσεις, να τους πεις καλημέρα, με καταλαβαίνεις τώρα τι λέω. Τι κουστούμε έπρεπε να φοράω εγώ ρε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τι αμάξι πάνε και παίρνουν. Βλέπεις τώρα η έκθεση των Αθηνών αυτή τη στιγμή και τον άλλο μήνα φάνε ο Φεβορίδης, φάνε των σκαφών. Να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Γουστάρι, λοιπόν. Είναι στην Αθήνα. Πάει ένας μαλάκας Ραλιμπαλίδης Βασίλης που έχει YouTube δημοσιογράφος και δείχνει τα μάξια και δεν δείχνει και ήταν με 15.000 ρε παιδί μου. Ένα Hyundai Atos, ένα Toyota Corolla Yaris που το φτάνεις και εσύ και εγώ. Με 5 χρόνια χρέος θα το φτάσεις, εντάξει. Κασαβούρα δεν υπάρχει. Και δείχνει κάτι αμάξια 170.000. Λέει πώς σου κάνει αυτό, βγαίνει ένας μαλάκας με ένα κουστούμι. Και αυτός είναι Έλληνας. Ρε εσύ τους έχουν πειράξει τα εμβόλια, στο λέω εγώ. Που δεν είμαι ψυκασμένος. Έκανα εμβόλιο, απλά έτσι δεν έκανα αυτό. Αλλά τελικά κάτι έχει. Αφού βλέπω παρενέργεια, το λέω Pfizer, μου λέει ναι, λόγια αυτό είσαι έτσι.
0: Για χαρά, τρέλα, λέει.
5: Για χαρά, γιατί τρέλα, όχι. Δεν σε συμφέρει τώρα γιατί.
0: Λέγε ρε.
5: Περίμενε. Λοιπόν, άκου, είναι κύρια αυτά που σου λέω.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και λέει, λέει μόνο 300.000. Και δείχνει 10 μάξα σε 20 λεπτά βίντεο στο YouTube και δείχνει κάτι τρελά ποσά. Κλείνοντας, καλά έκανε η Βανδίκητα και άφησε και τον Ντέμι, κοίτα, μα οι αθλητές, Μητροζαμπών, κάνε έτσι, κάνε έτσι. Και πήρε τον Μπισμίκη που τα έκανε και το χήμα όλα, έβησε και τις ρετσίνες στα σκουνάκια του και τα πήρε όλα παραμάσματα και πήγε με γλυκά και την ξεμούνιασε και την πλάκωσε και στην
0: πούλη. Άρα ντρέπεσαι λίγο. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς το.
6: Είμαι πριν που έλεγα για την Κεσαριά που είπα ότι είπα λάθος φράση ότι το τρέχουνε. Δεν
0: έλα φίλε, καλά έκανες, εντάξει.
6: Απλά είπα ότι ήθελα να πω ότι μου λένε και ο πρόεδρος εκεί πέρα για αυτά ότι έχουν κάνει επίσης
0: φίλε, πάρ' το ότι μου έδωσες πάσα για να τους πω κάποια πράγματα, εντάξει.
6: Εντάξει, όχι απλά λάθος κουβέντα, λάθος λέξη, γι' αυτό. Απλά μου λένε ότι έχουμε κάνει αίτηση λέει στην περιφέρεια και περιμένουμε την περιφέρεια και αυτά. Αυτό, εκεί το ρίχνουν, ε.
0: Ναι.
6: Και γι' αυτό πήρα να δω. Αν τυχόν μπορούμε να...

Βόλος, εδώ Μαγνησία. Τι ωραία που περνάμε. Και η αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Παπαδημητρίου, θέλει να κάνει πολλά πράγματα, τη βλέπω. Αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο πάνω στο αντικείμενό της. Θέλει να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αλλά μην νομίζετε ότι και αυτή έχει συνεργάτες. Μέχρι να σηκώσουν το δεξί, βρωμάει το αριστερό πόδι. Και οι τεχνικές υπηρεσίες και όλες οι υπηρεσίες εκεί της περιφέρειας, εδώ της περιφερειακής ενότητας, ποιος παπάς και ποιος κουμπάρος, για να τους κουνήσει αυτούς θέλουν παρακαλύτα όλοι. Όλα τα τεμπελχανιά είναι στις υπηρεσίες. Και αυτή δεν είναι τον αγώνα της, μην νομίζεις.

0: Και ο Κουρέτας. Ο Κουρέτας του βγάζει το καπέλο. Έχει φοβερές ιδέες. Θέλει να φτιάξει πράγματα. Προτάσει την υγεία. Έχει μπει μέσα στα νοσοκομεία. Να, από την τελευταία χρηματοδότηση στις όλες τις πόλεις και 200-300 χιλιάρικα. Και το Μιχάλη με αυτό εδώ στο Αχιλοπούλιο έδωσε 3 εκατομμύρια 100 χιλιάδες. Μπήκε μέσα στο πανεπιστημιακό, πήρε το Βασιλόπουλο τον καθηγητή, χρηματοδότησε και λέει ψάξτε να βρείτε για για το μυελό των οστών, έρευνες για τον καρκίνο. Ξέρετε τι γίνεται μέσα στο πανεπιστημιακό? Και αυτά τα προτάσει ο Κουρέντας προκειμένου να δει σε εργολάβους να κάνουν τους κήπους στο αεροδρόμιο της Σκάθου, 18 εκατομμύρια. Λέει πάρτε ρε γιατί και κάνετε έρευνες για τον καρκίνο, για τον κόσμο ρε. Αλλά και ο Κουρέντας είναι μόνος, μην νομίζετε, για να δραστηριοποιήσει όλους αυτούς, όλον αυτόν τον μηχανισμό, θέλει αγώνα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
0: Μια χαρά.
1: Ο Κώστος Βιγανόπουλος είμαι από το Σύλλογο των Αλικών.
0: Καλώς τον.
1: Θέλω να σας ενημερώσω και εσάς και στους συνδημότες μας, τους ακροατές μας, ότι από τη Δευτέρα τα μηχανήματα θα μπουν μπροστά για την ανάπλαση του πάρκου της οδού Λεμάν.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα ο Σύλλογος, όπως έχω διαβεβαιώσει και την αγαπημένη μου την κυρία Ματίνα την Παπαϊκονόμου, ότι μέχρι τέλος Ιανουαρίου 2-3 έργα τα οποία θα γίνουν από τον Κώστα το Βιδανόπουλο επικεφαλής του εξοραστικού συλλόγου θα γίνουν και μετά θα φύγω με το κεφάλι ψηλά. Όπως το αλιγαρόρεμα θα τελειώσει, θα κάνω συνάντηση με την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου και θα προσπαθήσω και με τον κύριο Κουρέτα, θα κάνω να έχουμε επαφές ούτως ώστε και με την άλλη εβδομάδα με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον κύριο Τζούνη, τον οποίο θα το φέρω στις Αλικές, θα γυρίσουμε να φτιάξουμε και τους δύο δρόμους ώστε να γίνει η αποσυμφόρηση της οδού Βάκχου με υπόδειξη του συλλόγου, γιατί έχω και σχέδιο και τα πάντα που θα γίνει ένας δρόμος ο οποίος δεν θα παίρνουμε ανάσες και δεν θα μπορεί να υπάρχει αυτό το κομφούζιο όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και τους χειμερινούς και όλο το χρόνο. Είναι 2-3 πράγματα τα οποία θα τα τελειώσω μέχρι τέλος Ιανουαρίου που λύγει η θητεία μου και να μην ανησυχούν εδώ οι συνδημότες μου, ορισμένοι βέβαια στα δάχτυλα, ο Κώστας ο Βιδανόπουλος θα φύγει με το κεφάλι ψηλά και τους εύχομαι, εάν θα έρθουν και εκλεγούν στο Σύλλογο, καλή επιτυχία. Όχι από τα κρεβάτια τους, αλλά από το τρέξιμο το καθημερινό στους δρόμους των Αλικών, για να είναι περισσότερο γνωμοδοτικά όργανα προς τους φορείς της πόλεως του Βόλου.
0: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Μ' ακούτε?
1: Παρακαλώ.
0: Σας καταγγέλνω.

0: Θέλω διότι φάσκεται και αντιφάσκεται.
1: Φάσκω σε ποιο πράγμα και αντιφάσκω.
0: Φάσκεται και αντιφάσκεται. Σας καταγγέλω γι' αυτό, διότι την προηγούμενη φορά μου είπατε,
1: ναι,
0: και δώσω την διαβεβαίωση ότι τις προσεγγείς εκλογές του το Γενάρη είναι. Θα είσαστε νέο υποψήφιος.
1: Και σας έδωσα δύο λύσεις.
0: Όχι δύο λύσεις, μου είπατε ότι θα είσαστε υποψήφιος.
1: Ναι, ή εδώ ή στη Δημοτική Αρχή.
0: Άλλο τον άλλο τάλιο.
1: Ναι, αυτό εννοώ, κύριε Κουμπί.
0: Και στα δύο θα είσαστε.
1: Βεβαίως θα βάλω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Βεβαίως θα βάλω, γιατί έχω το χρόνο, έχω τις ιδέες μου.
0: Ωραία. Θα επανεκλεγείτε σαν πρόεδρος του εξορεστικού συλλόγου και ταυτόχρονα θα βάλετε και στη Δημοτική, για τη Δημοτική Αρχή.
1: Κύριε Κουμιώτη,
0: ναι,
1: κοιτάξτε να δείτε, έχω υποφέρει πάρα πολλά εδώ πέρα,
0: ναι,
1: και πλέον ανέχουμε με την ευγένεια να μου λένε τα προβλήματα των αλικών εδώ πέρα. Δεν δέχομαι όμως από κανένα να έρχονται και να χτυπάνε στο γραφείο μου τα τραπέζια και να με απειλούνε, κύριε Κουμιώτη. Τελείωσαν τα ψέματα. Εάν διανοηθεί άλλος και έρθει στο σύλλογο και κάνει το παραμικρό, θα πάει κατευθείαν στον κύριο Εισαγγελέα. Δεν υπάρχει περίπτωση να χαριστώ σε κανέναν, κύριε Κουμιώτη. Υπάρχει κανένας εδώ συνδημότης μου να χαλάει τις ώρες του και τα λεφτά του προς όφελος ναών με των αλικών? Κύριε Κουμιώτη, έχω πολλά παράπονα, αλλά επειδή έχω δώσει στον εαυτό μου την εντολή να επιτελέσω ένα έργο, να αφήσω 2-3 πραγματάκια στις νέες παγασές, όχι να λένε το όνομά μου προς Θεού, αλλά να λένε ότι αυτά τελείωσαν από ένα σύλλογο. Δεν επιτρέπω σε κανέναν, κύριε Κουμιώτη, πλέον να είναι εναντίον μου, όποιος θέλει να έρθει εδώ μπροστά και να μας πει τα προβλήματα τα οποία ο σύλλογος δεν έχει προβεί στις ανάλογες ενέργειες. Ο σύλλογος κάνει τα πάντα,
0: okay,
1: και τους διαβεβαιώ, με μεγάλη χαρά τους διαβεβαιώ, ότι αν εκλεγώ, γιατί αυτό είναι θέμα δικό τους, ούτε παρακαλάω κανέναν, προς Θεού, κύριε Κουμιώτη, θα δούνε πράγματα στις νέες παγασές τα οποία θα είναι υπεράνω ακόμη και αντιδημάρχων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε Κουμιώτη.
0: Καλημέρα,
1: ευχαριστώ,
0: καλημέρα,
1: πολύ.
0: Να είστε και πάλι υποψήφιος στον εξοραστικό σύλλογο. Τώρα, αν ήρθε κάποιος και χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, προφανώς δεν θα το ήθελε, το έκανε με σκοπιμότητα. Προφανώς δεν μπορούσε να λέξει τα νεύρα του εκείνη την ώρα. Ήδη το έχει μετανιώσει, όποιος και αν είναι αυτός. Είμαι σίγουρος, όποιος και αν είναι αυτός. Και να αφήνει να ζητήσει γνώμη. Δυο σας. Λοιπόν, πρέπει να είσαστε και πάλι εκεί πέρα, διότι αν το παρατήσετε, τελείωσε η ιστορία. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Γιώργο, καλή σου μέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Καλώς ήταν.
2: Άκουγα με προσοχή το φίλο μου και τον Αποστόλη του Καναβό.
0: Ναι.
2: Και του λέω, αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς.
0: Δηλαδή.
2: Πολλά έχεις το προσοχή στο νέο εγχείρημα, διότι οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ τον βλέπουν με μισό μάτι. Έτσι.
0: Ποιο είναι?
2: Τον κύριο Καναβό.
0: Ποιοι δηλαδή?
2: Οι παρικούντες ή οι διοικούντες εκεί, το Πασόκα, τέσσι, ξέρω εγώ από πρώτο χέρι.
0: Ναι, τον υποφθαλμιούν.
2: Ναι, μπράβο, ακριβώς έτσι.
0: Μπορούν οι σημερινοί Πασόκοι, οι σημερινοί δραστηριοποιημένοι εδώ, να τα βάλουμε τον Καναβό? Ο Καναβός είναι αγνός άνθρωπος.
2: Έτσι πιστεύουν. Κάνουμε τακτικά παρέα και τα λέμε και δεν προλάβαμε προχθές να πούμε κάποια πράγματα, βρέθηκε στα παραπολιτικά των Αθηνών.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, αντιπαρέχομαι αυτό, Γιώργο. Ωραία, η περιφέρεια έκυσε άλλη μια φορά τον πάτο εδώ στο Γραφείδωνα και ορθώς έπραξε. Αυτά τώρα τα θηρία, τα δέντρα, τα ξηρά, γιατί δεν τα κόβουν να εξαφανιστούν από εκεί?
0: Ναι.
2: Να ομορφύνει περισσότερο και να μην υπάρχει και κανένα εμπόδιο και κίνδυνος με κανένα δυνατό βοριά να πέσει και σε κανένα κεφάλι, σε κανένα αυτοκίνητο από την οδό στη Ζάχου και πιθανώς και από την πλευρά της Καραμπατζάκη. Ας το δώσουν σημασία. Δεύτερο θέμα. Οι φίλοι του Πρασίνου εδώ, μια και είναι η εποχή του φθινοπόρου και αντικαθίστανται κάποια φυτά και δέντρα. Θα παρακαλέσω θερμά, δεύτερη χρονιά είναι, από την εκκλησία του Αγίου Παντελήμους μέχρι το ύψος του Δημαρχείου, έχουν ξεραθεί τα περισσότερα δέντρακια που βάλανε πριν από 2-3 χρόνια. Και το λέω αυτό, έχω μια πληροφορία, Γιώργο, ότι λένε ότι όταν φυτέψαν αυτά τα δέντρα, τα οποία έχουν ξεραθεί σχεδόν στο σύνολό τους, κάτω ακριβώς υπήρχε χαλίκι και δεν υπήρχε το έφρατο χώμα για να προχωρήσουν οι ρίζες και να ευδοκιμήσουν όλα αυτά τα δεντράκια. Ας το προσέξουν, είναι μια αντίθεση στην νησίδα αυτή με το πικροδάφνης και οτιδήποτε άλλο έχουν φετεμένο. Αυτά είναι μια, τέτοιο, μια μεγάλη αντίθεση και είναι πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Ας τα αντικαταστήσουμε κάποια...
0: Δευτέρα Σοβρού λέτε, έτσι.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Η νησίδα που ξεκινάει από το ύψος του Αγίου Παντελήμονος μέχρι στο ύψος Δημαρχείου.
0: Τώρα που το λέτε, δεν τα προσέχουμε κιόλας. Τώρα που το λέτε είναι ξεραμένα, ναι.
2: Ναι, ναι, είναι ξεραμένα, ξεκάθαρα πράγματα. Έτσι, χορεύουν όμορφα τις πετροδάφνες.
0: Εσείς τι προτείνετε να τοποθετηθούν εκεί?
2: Εκεί ας βάλουν κάτι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων τα δεντράκια βλέπω ότι δεν ευδοκιμούν. Ίσως περισσότερο πράσινο σε κάτι, ας πούμε, το οποίο οι πικροδάφνες νομίζω το καλύπτουν εδώ καλά, ήταν το δέντρο. Γιατί ξέρεις, οι ξένοι μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε πολύ πράσινο. Ναι. Και μάλιστα τώρα, μια και το ανάφερες, έχω ένα φίλο εδώ ο οποίος πήγε, λέει, 10 μέρες πάνω από Βουλγαρίες και Ρουμανία. Τον έκανε, λέει, η μεγάλη εντύπωση το Βουκουρέστι, το τι πράσινο. Ναι. Και δέντρα, λέει, τέτοια, καρποφόρα. Όλο το Βουκουρέστι, μου είπε. Κάτι το καταπληκτικό. Και αυτά, εγώ, επειδή είμαι λάτρης του πρασίνου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και θέλω να κλείσουμε τούτο. Άκουσα μια καλή κυρία σχετικά που είπε με το γραφικό τότε τρενάκι, το οποίο πήγαινε από εδώ στο Βόλο για την Καλαμπάκα. Τι ωραίο πράγμα ήταν, Γιώργο. Όταν εμείς τότε ήμασταν μαθητές και πηγαίναμε με τα ποδήλατά μας, ξέρεις, οι χειμώνες τότε ήταν βαρύς και είχαν χιόνια πολλά. Όταν με το πολύ το χιόνι, ποδήλατο δεν πήγαινε. Ήμασταν 50-60 μαθητές από όλες τις τάξεις στο γυμνάσιο του Βιλιστίνου. Πηγαίναμε, πότε περιμέναμε το λεωφορείο Βόλο Λάρισα από την παλιά εδώ, μας έπαιρνε με τα πόδια από εκεί μετά, από κάτω εδώ, πιστά πηγαίναμε πάνω. Στο σκόλασμα ή όταν λόγω πολύ χιονιού συνήθως μας διώχναν και πιο νωρίς από τις εκκλησίες, τι κάναμε. Εδώ στην είσοδο του Βιλισσίνου ήταν η στάση, έτσι. Ήταν
0: πόσο
2: σταθμάρχη.
0: Είναι, ένα χιλιόμετρο είναι ή παραπάνω?
2: Παραπάνω είναι.
0: Ναι.
2: Ήταν σταθμάρχη, ήταν ο σχωρημένος ο Χρήστος ο Χρόνιος, ο οποίος ήταν τώρα τελευταία, μένει στο Βόλο εδώ πέρα και αν δεν κάνω λάθος στην Νέα Ιωνία. Θυμάμαι, φρόντιζε τότε μόλις μας έβλεπε με τις τσάντες να κατηβαίνουμε, να κατηφορίζουμε για να πάρουμε πάλι το λεωφορείο από την παλιά Εθνική Οδό Βόλο για Λάρισα. Σε μία ώρα ακριβώς περνούσε το τρένο αυτό της Καλαμπάκας που λέγαμε. Μας ανέβαζε πάνω και μας έλεγε να κατέβουμε στην κάτω της τάσης της Λαρίζης για να προλάβουμε να πάρουμε και το λεωφορείο για να επιστρέψουμε στο ριζόμενο. Ωραιότατα πράγματα εδώ. Και όταν από το γυμνάσιο μας πηγαίναν καμιά ημερήσια εκδρομία, μας πηγαίναν προς το νότιο τμήμα του Βελισσίνου, μας νομίζω είναι ο Άγιος Αθανάσιος μια εκκλησία εκεί κάτω. Και τέλος πάντων μαθητές εκεί παίζαμε, ξέρω εγώ, ήταν, περνούσε και πολλές φορές το τρένο αυτό το τέτοιο, και όλοι καμαρώνομαι και θαυμάζομαι έτσι αυτό το τρένο το οποίο κατευθύνουν για την Καλαμπάκα. Ωραίες εποχές, και πρέπει αυτά όλα, Γιώργο, να κυκλοφορήσουν. Γιατί να μην κυκλοφορήσουν? Πόσο ωραίο ήταν τότε εδώ στην Δημητριάδος όταν περνούσε το θερινό, θυμάμαι, το τρένο, έτσι, εκείνο το καλοκαιρινό που ανεβαίναμε πάνω. Πηγαίναμε προς Αγερία ή με τις βενζινάκες από εδώ, από το λιμάνι του Βόλου, να πάμε στις Αλικές. Τι ωραίες εποχές ήταν εκείνες, τέτοιο. Και δεν πρέπει να εξαφανιστούν αυτά τα πράγματα. Και ομορφαίνουν και κόσμο προσελκύουν και οτιδήποτε γίνει. Όπως τώρα αυτές οι μέρες, έστω υποδός που λειτουργεί αυτό το τερνάκι. Τι γραφικό και τι ωραίο. Έβλεπες κόσμο ένα σωρό. Και μια και αναφερθήκατε τώρα, επανέρχομαι εκεί και σας έλεγε ο κ. Καναβός, πραγματικά πάνω προς την Τσαγκάδα και έχουν τελειώσει κάποια έργα, να τα πω έτσι καλά. Το πρόβλημα, Γιώργο, πέρα από τον κεντρικό δρόμο που δεν κάνανε απολύτως τίποτα, μέσα π.χ. η Τσαγκάδα, που είχε σήμερα, και σήμερα προχθές Σαββατοκύριακο έμαθα από εκεί, με πληροφορήσαν, είχε αρκετό κόσμο ξένο, τι Μολδαβούς, τι Ρουμάνους, τι Βουλγάρους, τι Ισραηλινούς, Γερμανούς, Εγγλέζοι, πολύ αρκετό κόσμο για την εποχή. Δρόμοι, βρε, 6-7 δρόμοι είναι, χωραφόδρομοι, βρε. Έρχεται κάποιος και λέει, πού είσαι, βρε, κουμιώτη, ξέρω εγώ, διακοπές στην Τσαγκάδα, μην πάτε, γιατί το αυτοκίνητο σου πιθανώς θα το πάρει σύνομα. Αυτή είναι άχρηστη η διοίκηση, σήμερα το λέω εγώ έτσι, αυτή στη αγορά εκεί πέρα. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Αλλά ακόμα με εκπλήσει χειρότερα οι επαγγελματίες εκεί, δεν άκουσα μια φορά να μαζευτούν και να πάνε να χτυπήσουν την πόρτα δυναμικά του δημάρχου, ξέρω εγώ, πιανού πόρτα, βουλευτή και τα κοινά πόρτα. Ζητάμε τουρισμό, θέλουμε κόσμο πάνω, το θέλουμε, ωραία. Έχουμε τις υποδομές. Όχι, κάναμε κάτι. Όχι, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτά με λοιπόν, Γιώργο. Και είχα 2 μήνες επάνω στην Τζακάρδα, ήταν πανέμορφα μέρα, τέτοια, ας πούμε, χαίρεσαι να μένεις και αυτοί οι άνθρωποι ζουν, το έχω πει εγώ, στη γη της επαγγελίας αυτή εκεί πέρα πάνω από τέτοια. Άρα, δυστυχώς δεν κουνιούνται από τη θέση τους να κάνουν 5 πράγματα να τα ζητήσουν, ακόμα και οι επαγγελματίες. Αυτό με λυπεί το πράγμα εκεί πέρα που δέχονται έστω αυτό το δίμηνο του Ιουλίου-Αυγούστου, αλλά τώρα έχω μάθει, υπάρχει αρκετός κόσμος τώρα αυτή τη στιγμή πάνω στη Ζακαράδα, στα μέρη, γενικά στο πύργο επάνω.
0: Δύο μήνες στη Ζακαράδα, πείτε μου ένα το ημερήσιο πρόγραμμα, ας πούμε, πώς το... περνούσατε.
2: Εκεί που ήμουν πάνω, ναι. Κοίταξε, εγώ εντάξει, σαν συνταξιούχος Γιώργο με τον Μπατζανάκη μας, πούμε, τέλος πάντων, αφού τελειώνουν κάποιες δουλειές αυτοί εκεί που είχαν σχετικά, ναι. Που περιποιούνται κάποια τέτοιο. Βγαίναμε στον Άγιο Στέφανο πάνω εκεί πέρα, έτσι.
0: Στην πλατεία.
2: Στην πλατεία πάνω. Αχα. Και στο Άγιο Στέφανο, γιατί αυτό είναι συνειδηρημένη τσαγκράδα σε τρεις-τέσσερις συνοικίες εκεί πέρα. Πανέμορφη δροσιά και τέτοιο. Να πιεις τον καφέ σου, έτσι. Ήρθες και τσιπουράκι και ξέρεις το τουριστικό μέρος. Θα μου πεις εντάξει, το καλή τσιπουράκι εγώ είπαν, έτσι.
0: Το σπίτι σε Καλλιτερίμη.
2: Το σπίτι είναι κάτω προς την Αγία Κυριακή με θέα φοβερή Γιώργο, παράσυρο και θάλασσα. Έτσι και επειδή είσαι
0: χωρίς να περνάνε αυτοκίνητα.
2: Όχι, αυτό είναι. Εγώ εδώ μένω στο Τρελάτικο εκεί
0: πέρα. Το βράδυ δεν ακούς τίποτα, μόνο τα πουλιά.
2: Τίποτα Γιώργο, απολύτως. Ακούς χίλια δυο πουλιά, όχι ένα και δυο. Είναι φοβερά τέτοιο. Και ξέρεις για την εποχή επάνω και είδα τον κόσμο, επειδή δεν ξέρουν να φερθούν και στο στορίζ και τα να βγάλουν τα σπασμένα μέσα σε ένα μικρό διάστημα. Και τα να γδάρουν τον κόσμο. Και εκεί στον Άγιο Στέφανο είναι μια κοπελίτσα η οποία πήρε κάποτε, το οποίο ήταν σαν ταβέρνα, να το πω έτσι, του Χριστοδούλου που λένε. Και έχει μια πιτσαρία, μια καταπληκτική. Και έβλεπες πατής με πατώ όλοι οι ξένοι εκεί. Σου λέει κοίταξε μια πιτσαρία την είχε 12-13. Εξαιρετική πιτσαρία με τυριά Γιώργο και με άλλα διάφορα. Σου λέει έχω 4 άτομα, φάμε 2 πίτσες, θα πιούμε και 2 πίτσες. Θα πληρώσουμε ρε φίλε το πουλί 40 ευρώ έτσι και θα φύγουμε και χορτασμένοι. Ναι. Εάν πας σε ταβέρνα και τάνα ας πούμε να σε πάρουν πολλοί ολόγους και τη...
0: Κατάλαβα.
2: Και το παντελόν. Δεν είμαστε σωστοί τέτοιοι, ας πούμε. Ενώ θέλουμε τον κόσμο και τέτοιο, ας κάνω. Αλλά σας είπα, δεν κουνιούνται από δίπλα να πούνε, ρε εσύ κάτσε ρε, να φτιάξουμε 5 δρόμους εδώ πέρα, είναι χρήμα και λοιπόν. Και να σας πω κάτι, και ο Άγιος φοβέρα χρειάζεται. Και αν έγινε μια επάλυψη τότε, με την πίεση τη δική μου προς την κυρία Κουλινδρίνη, γιατί είχα τολμήσει να της πω κάπου ότι ξέρεις, θα βγω στο ράδι του Κουμιώτη και θα τα καταγγείλω όλα. Μου λέει, ξέρεις. Εμείς είμαστε για το καιρό. Και αν εσείς σαν περιφέρεια ρίξετε και σε πέντε τρύπες λίγο τσιμέντο, άσφαλτο, τι θα γίνει δηλαδή, δεν θα γίνει. Και τέλος με κάτι επαλήψεις σε κάποια κομματάκια έγινε. Αλλά δεν είναι και πάρα πολλοί δρόμοι. Εάν τα προσέξουν και τα κάνουν αυτά τα πράγματα, εσύ που θα πας ξέρω εκεί πέρα και θα σε ρωτήσει κάποιος, ναι πάτε στην Ταγκράδα, έχει τους δρόμους του, έχει εκείνο, έχει το Α, το Β, το οποίο μπορείς άντα να πας να καθίσεις 5-10 μέρες όσες δυνατή ο καθένας μας. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι που κυβερνάνε και εκεί επάνω και χθες το Σαββατοκύριακο που ανέβηκα μια βόλτα 80 μοτοσυκλέτες Γιώργο δεν ξέρω από πού ήταν αυτές τέτοιο. Κάνανε το γύρο ξέρω εγώ και της Τσαγκαράδας του Πηλίου μέτρησα τον αριθμό 80 μοτοσυκλέτες. Όλοι αυτοί τέλος πάντων κάτι αφήσανε εκεί πέρα. Τέλος πάντων πάνω ο υπουργός υποδομών ο κύριος Δήμας δεν ξέρω τι έλεγε εκεί στο 12. Που λένε αυτοί και σε μια ξενοδοχειακή μονάδα που είναι εκεί επάνω τέτοιο. Αλλά σας είπα, θέλει ανθρώπους δραστήριους. Δυστυχώς εκεί βλέπω στο Πήλιο δεν τους έχει αυτούς τους ανθρώπους. Θέτουν για υποψηφιότητα και μετά δεν κάνουν απολύτως τίποτα προς για να πούν όπως γίνεται όσοι συνήθως στα χωριά. Άνθρωποι οι οποίοι δεν βοηθάνε καθόλου, όπως τώρα να μην μεταφερθώ στο χωριό μου εκεί πέρα για κάποιον. Δεν θέλω να τον ονομάσω το παιδάκι. Εντάξει τον εκλέγει, τον προτιμάει ο κόσμος εκεί πέρα, αλλά ο κόσμος δυστυχώς δεν τον κινεί να πει τον Αζέκα. Ρε φίλε, εδώ γίνεται κανένα έργο υποδομής στο ριζόμενο. Όχι, τον ασκαλίζουμε κάθε χρόνο την κεντρική πλατεία, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα. Είναι μόνο τέτοιο, πώς να σου πω, είναι ατυχία για την περιοχή μας εκεί, η οποία έχει και την πλειοψηφία από τα 14 χωριά. Ριζόμενο, Στεφανοβίκιο, Κανάλια, Κερασιά και Κεραμίδη, που θα μπορούσε να εκλέξει και το δικό της δήμαρχο και όχι ο Βιλισσίνος, δεν κατάλαβα καλά. Έχει την έδρα του Δήμου. Δηλαδή υποχρεωτικά πρέπει να είναι ο δήμαρχος ο κ. Νασίκας και ο κάθε Νασίκας. Όχι, αλλά ο θάνατος του Στάμου του Ρομφέα και η μεγάλη ηλικία του συγχωρημένου του γιατρού του Ιωάννου πιστεύω ότι μπορούσαν να δώσουν λύση στην περιοχή μου. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο Τσουλάρ σε πήρε καμιά φορά γιατρό στα πάντα.
0: Παντού έχουμε πάει με το γιατρό.
2: Το Τσουλάρ, έτσι, στη Μιλία που τη λένε, έτσι.
0: Να σας πω κάτι όμως. Ναι. Πάντοτε το έβαζα όρο, κάποιον όρο. Θα πάμε, αλλά θέλουμε να οδηγήσουμε διαφορετικά τρακτέρ, τον έλεγα.
2: Γιατί ξέρεις τότε η σχωρημένη Σοφία η μάμη τους είχε δύο-τρεις αδερφάδες οι οποίοι ήταν ευκατάστατοι μεγάλες στη μάμη. Και να εγώ είμαι μικρό παιδάκι. Ο σχωρημένος ο Άρης, ο Αρίσταρχος, ήταν playboys καλός. Αργούσε και λίγο. Εγώ μικρός καθόμουν. Φοβόταν η σκορημένη ξαδέλφη μου η Νίτσα που λέγαμε τέτοιο. του αρέσαρχου γυναίκα έτσι και τις έκανα παρέα εκεί πέρα τέτοιο ας πούμε. Και μια χρονιά με πήρανε και με ένα μικρό, πήγαμε στη μία εκ των αδελφών εκεί της θείας του γιατρού και του αρέσαρχου, στη Λάρισα, το θυμάμαι μου μικρό παιδάκι. Mm-hmm. Και τότε υπήρχε και ένα έθιμο, θυμάμαι όταν έφτιαξε του 61 τη σκορημένη τη Σοφία η Νίτσα με τον αρέσαρχο, mm-hmm. στις 40 μέρες απάνω ή στον χρόνο. Όταν είχαμε ένα έθιμο και στο ριζόμα ότι κλέβανε απάνω στον χρόνο το παιδάκι το μικρό που είχε το νεόνιφι από την Κούνια εκεί ξέρω εγώ και μετά σου κάνε ένα δώρο και θυμάμαι εγώ με βάλανε εμένα και πήρα τη Σοφία θες χωρέσει στα χέρια μου γιατί εγώ τη μεγάλωσα τη Σοφία και το...
0: Η Σοφία ήταν το 61 ε!
2: Ναι βέβαια το 61 ήταν και δύσκολη η γένα με τη σκορημένη τη Νίτσα και οτιδήποτε τέτοιο ας πούμε αλλά ήταν άλλες εποχές γιατί το σόι μας γιατί εγώ και η μάνα μου είναι Θεοχάρη οπότε το σόι του Θεοχαρέκου είναι ένα από τα μεγαλύτερα και στο χωριό στο Ριζόμενο. Έτσι που λες στο Τσουλάρι με πήγανε και στο Τσουλάρι πήγαμε και παντού εκεί πέρα.
0: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν την καλημέρα μας όλους.
0: Καλημέρα κύριε Ζουμπούλη. Παρακαλώ και στο 61 τελευταία γραμμή. Καλώς τον.
3: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλώς τον.
3: Ένα-δυο λεπτά δεν σε καθυστέρησα.
0: Παρακαλώ.
3: Ήθελα να πω για αυτό το φαινόμενο με τις ηλεκτρονικές απάτες. Χθες το βράδυ σε έναν φίλο μου πήγε ένα μήνυμα ότι το νοικιασμένο, πρόσεξε Γιώργο, που βρήκαν τα στοιχεία τώρα, ανοικιασμένο αυτοκίνητο στο όνομά του, βρήκαν τα στοιχεία και του είπαν ότι το αυτοκίνητο αυτό που έχει νοικιάσει ήταν παράνομα σταθμευμένο εκεί κοντά στο Δημαρχείο και το πρόστιμο είναι 10 ευρώ, εάν δεν τα πληρώσεις μέσω σε αυτό το σύνδεσμο θα γίνει αύριο 150 ευρώ. Mm-hmm. Κατάλαβε βέβαια ότι είναι απάτη ο άνθρωπος, αλλά απλώς το λέω να ξέρει ο κόσμος καινούργια απάτη αυτή και καλά ότι έχεις κάνει παράνομη στάθμευση.
0: Το τελευταίο διήμερο ένας φίλος από τη Θεσσαλονίκη έχασε 13 χιλιάρικα από την κάρτα του. Μία φύγε εδώ στο Βόλο χακάρανε την κάρτα της 300 ευρώ. Γίνεται χαμός τις τελευταίες δύο μέρες.
3: Ναι. Και σήμερα το πρωί, ξημερώματα 2 η ώρα, ήρθε και σε μένα ένα μήνυμα. Μπαμπά, στείλε μου, άνοιξε μου σε αυτόν τον αριθμό, στην εφαρμογή του WhatsApp, άνοιξε μου σε αυτόν τον αριθμό, καταχώρησε αυτόν τον αριθμό στο τηλέφωνό σου. Είναι η τρίτη φορά που μου είχε έρθει τέτοιο μήνυμα. Mm. Απλώς να προσέχει ο κόσμος γιατί γίνονται τόσα πολλά και στην υπηρεσία διώξεως ηλεκτρονικού εγκλήματος που πήρα τηλέφωνο έχω πάρει 2-3 φορές μου έχουν πει ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε.
0: Μάλιστα. Καλώς.
3: Αυτά,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.

0: Και στην τελευταία γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μια χαρά.
1: Παρακολουθώ όλη τη συνήθεια από το πρωί και γενικά κάθε μέρα που ξέρει Γιώργο παρακολουθώ τη συνήθεια. Πώς ακούγονται και πόσες αλήθειες και πόσα πράγματα που απλώς κόσμο είτε ενδιαφέρεται είτε τέλος πάντων δεν ξέρει. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι ό,τι και να κάνουν κάποιοι τοπικοί παράγοντες και να θέλουν να κάνουν καλό στον τόπο σου ή το ένα ή το άλλο, όλα κυριαρχούνται από μια πολιτική εξουσία στην κορυφή. Με αυτό τον περίφημο Κακικράτη, το θυμάστε τον Κακικράτη. Mm-hmm. Κακικράτη τον ονόμασταν αυτοί. Ναι. Λοιπόν, έχω να πω το εξής για ένα λεπτό μόνο. Εάν παρακολουθείς κάποιος την αντέντα του 30 και μάλιστα τον πρόλογο της αντέντας του 50, θα δει ότι αποβλέπεις την καταστροφή των υπαίθριων χώρων, των χωριών δηλαδή, που σημαίνει στην ουσία και του πολιτισμού, γιατί εκεί είναι ο πολιτισμός. Και διαφοροποίηση των πόλεων έτσι ώστε να είναι αυτές που λένε έξυπνες πόλεις. Οι υπόλοιπες οι πόλεις που δεν θα μπουν σε αυτό το σύστημα είναι αποφασισμένοι να καταστραφούν. Να μην παίρνουν κανένα ρόλο δηλαδή. Και οι άνθρωποι που δεν θα ακολουθήσουν αυτά τα οποία προβλέπουν οι αντέντες αυτές, κυρίως το 30 τώρα που είναι γρήγορα, για το 50 όποιος τη διαβάσει θα την υποθυμίσει επί τόπου. Λοιπόν, αυτά λοιπόν που δεν κάνουν ή αυτά που δεν αφήνουν να γίνουν δεν είναι τυχαία. Είναι προγραμματισμένα, έχουν το σκοπό τους και τα έχουν κανονίσει αυτοί. Έτσι ώστε σιγά σιγά να πεθαίνει η Ήπεθρος, να πεθαίνει ο κόσμος, να πεθαίνουν οι Έλληνες γιατί εκεί οδηγούμαστε και να πάνε σε συστημικές πόλεις όπου ή είσαι ενεργός ή είσαι πεθαμένος. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε ανθρωπισμός, ούτε ανθρώπινη ζωή, ούτε τίποτα. Απλώς υπάρχει ένα ας πούμε project εκεί πέρα που λέει ότι έχει πράγματα. Έχει δύο αυτοκίνητα, έχει πέντε τηλεοράσεις στο σπίτι κτλ. Τελειώνοντας θέλω να πω αυτό ότι όλα αυτά που ακούμε μην μας παραξενεύονται. Τα έχουν προμελετήσει και ενεργούν βάσει σχεδίου. Γι' αυτό άλλωστε πήραν και τις εξουσίες από τους τοπικούς παράγοντες, όσο να είναι ζουν εδώ πέρα καθημερινά. Εδώ ο καθένας στον τόπο του, στα μικρά χωριά και βλέπουν τα προβλήματα και περιμένει τώρα κάποιος σε ένα χωριό που βγαίνει με το χωματόδρομο, ας πούμε, να πάρει απόφαση ο κάτοικος Κολυνακίου εκεί πέρα που κάθεται στην καρέκλα και πίνει το φραπέζο και πίνει, να πάρει απόφαση για να φτιάξει το δικό του το δρόμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εκλογές που έχουν.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ και εγώ για τον χρόνο.
0: Είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό που είπε τώρα ο κύριος Καμάγκας για τον Καλλικράτη, έτσι χάρη τις ιστορίες, κύριε Καμάγκα, ο βασικός εμπνευστής, πολιτικός υπεύθυνος και εισηγητής του προγράμματος Καλλικράτης ήταν ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου το 2010. Η σύνταξη και η επιστημονική τεκμηρίωση ενός τόσο μεγάλου νομοθετήματος δεν ήταν έργο ενός μόνο ανθρώπου, αλλά προήλθε, κύριε Σκαμάγκα, από μια ευρύτερη ομάδα εργασίες. Μαζί με τον Γιάννη Ραγκούση, κομβικό ρόλο στην διαμόρφωση και την πολιτική διαχείριση της μεταρρύθμισης αυτής είχε ο τότε Υφυπουργός Ντόλιος, Υφυπουργός Εσωτερικών. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης απετέλεσε τον επίσημο επιστημονικό σύμβουλο της κυβέρνησης. Ειδικοί επιστήμονες, οικονομολόγοι, χωροτάκτες και νομικοί επεξεργάστηκαν τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά κριτήρια για τις συνενώσεις των Δήμων, τότε Καλλικράτης. Είναι ο νόμος 3852 του 10, κύριε Σκαμάγκα. Στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, έμπειροι υπηρεσιακοί παράγοντες, νομικοί ειδικευμένοι στο δημόσιο δίκαιο, ανέλαβαν την συγγραφή των εκατοντάδων άρθρων του νομοσχεδίου προκειμένου αυτό να είναι συμβατό με το Σύνταγμα. Κάτι βέβαια που αργότερα, κύριε Σκαμάγκα, επικυρώθηκε και από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης να σας πω ότι στις διαβουλεύσεις για την σύνταξη του τελικού προσχεδίου συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι της ΚΕΔΚΕ, ΚΕΔΚΕ είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, και της ΕΝΑΕ, Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας. Και χάρη της ιστορίας να σας πω ότι γι' αυτό το έκτρωμα του Καλλικράτη ένας από τους συντάκτες ήταν και ο Πάνος ο Σκοτεινιώτης. Έτσι, γιατί κάποιοι τα ξεχνούν. Κάποιοι τα ξεχνούν. Προσωπικά, κύριε Σκοτεινιώτη, δεν ξεχνάω τίποτα. Τίποτα δεν ξεχνάω.

0: φίλος μου ο σεφ ο Κώστας ο Μακρύς ούτε σήμερα θα είναι στην εργασία του, θα είναι από αύριο. Λόγω αντικειμενικών δυσκολιών τρέχει ο άνθρωπος για κάποια θέματα, θα είναι αύριο. Ώρα και φαΐς του Μακρύ, ο σεφ Μακρύς από αύριο. Αύριο το πρωί θα είναι επί των επάλξεων. Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Καλημέρα στον Σάκη, καλημέρα στον Μάκη Χατζηβασίλογλου απέναντι τον Νικόλα στην Ερμού.
1: Έκσταση.
0: Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Καλημέρα στο Τριαντάφυλλο τον Καντόλα, Φυτόκου 37 στην Νέα Ιωνία, Σπιτ Κάργος. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Πλατεία Ελευθερίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, Πάσαντερ, στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης, στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Πάσαντερ και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.
0: Καλημέρα στην Δευτέρα Νοεμβρίου και κουτουριό του στη μεγάλη μάντρα με πλακάκια των αδερφών Μέμα. Σας περιμένει ο Αλέκος εκεί. Παγασόν με αναπαύσεως είναι το δεύτερο κατάστημα των αδερφών Μέμα με έπιπλα μπάνιο. Εκεί σας περιμένει η Τζένι η Μέμα. Πιο κάτω στην Παγασόν 64 είναι ο Φάνης με τα χρώματά του. Οτιδήποτε θέλετε να βάψετε, το εξωγικό, το διαμέρισμα, εσωτερικά, εξωτερικά. Αν θέλετε να βάψετε το σκάφος σας, θα πάτε να πάρετε χρώματα από το Φάνη Παγασόν 64, στις καλύτερες τιμές. Θέλετε περκοτέντα, εταιρεία Pergomax.
3: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 699-81-71-200 η Pergomax. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά, με το καλύτερο ψωμί, με τα καλύτερα γλυκίσματα. Μανδυλάς με 8 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
4: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
4: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
5: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Καλημέρα στον Νίκο τον Πάνο.
6: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
7: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
6: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
7: 6980-21-21-21.
6: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
7: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
6: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
7: Μην καθυστερείς.
6: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
7: 6980-21-21-21.
6: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
7: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
6: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
7: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
6: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
7: Με την εγγύηση της Vodafone.
0: Καλημέρα στα Καφέ News. Δύο καταστήματα Καφέ News.

0: 2 τα Καφέ News. Ένα αναλήψεως απέναντι από την Εκκλησία της Ανάληψης, το οποίο διαθέτει και αυλή για να απολαμβάνετε το καφεδάκι σας. Φοβερό το περιβάλλον στο Μιούζ απέναντι από την Ανάληψη. Και το δεύτερο Καφέ Μιούζ είναι η Ολκού 171, λίγο πιο πάνω από τη Γιάννη Δήμου. Τι θα βρείτε στα Καφέ Μιούζ? Το καλύτερο καφέ της πόλης. Και με δώρο το νεράκι. Με κάθε καφέ δώρο και ένα νεράκι. Τι θα βρείτε άλλο μέσα στα Καφέ Μιούζ? Υπάρχουν περίπτερα. Όλα τα καπνικά σας, όλα τα προϊόντα που διαθέτει ένα περίπτερο. Τι θα βρείτε μέσα στα Καφέ Μιούζ και στην Αναλήψεως και στην Ιολκού? Θα βρείτε χειροποίητα νοστιμότατα σάντουιτς. Κάθε μέρα φρέσκα, κάθε μέρα λαχταριστά σάντουιτς στα Καφέ Μιούζ. Τι άλλο θα βρείτε στα Καφέ Μιούζ? Καλοψημένες τυρόπιτες. Καλοψημένες χορτοτυρόπιτες. Για φοβερό πρωινό, απογευματινό, τι θέλετε. Τι άλλο θα βρείτε στα Καφέ Μιούζ? Μπάρες. Κάνετε δίαιτα, κάνετε διατροφή, μπάρες. Τι μπάρα θέλετε? Και για το Μπρούζινο έχει ειδικές σοκολάτες. Εξτανό. Μπρούζινε έχει σοκολάτες και μπισκότα για την πάρτι σου, για τη λιγούρα, για τη λιγούρα. Εξτανό. Σταματάς με το λεωφορείο, έξω από το Μιούς, κατεβαίνεις, παίρνεις και φεύγεις. Κορνεδάκια, κορνεδάκια. Πέταξες και πάλι σήμερα τσατάκια σου, κουρασανάκια. Καλημέρα στο Μιούς, βάλτε κανένα κουρασανάκι μέσα για τον Μπρούτζινο. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Θα σε περιποιηθώ αύριο, Ηλία Μπόλη, ρίχτω. Ρίχτω στα VHF, θα τον περιποιηθώ αύριο, πες του. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι.
1: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

0: Καλημέρα στη Σιάθο, καλημέρα στο Φώτη Κοφινά, το φίλο μου. Γεια σου ρε Φώτη Κοφινά. Αγνή ψυχή και ο Φώτης. Με το καλύτερο, το ομορφότερο σκάφος της Μεσογείου, για να μην πω του κόσμου. Ο Φώτης ο Κοφινάς έχει ένα τρεχαντήρι 16 μέτρων, 16 μέτρων, το οποίο το συντηρεί κάθε χρόνο, κάτι θα φτιάξει. Από το ξύλο μέχρι το μπρούτζο, μέχρι τις μηχανές. Αλλά είναι το μορφότερο τρεχαντήρι, 16 μέτρα τρεχαντήρι, δεν είναι ότι παίξε. Το ομορφότερο σκάφος για μένα. Πιάνεις Μαγνησίας, πιανού Αιγαίου, πιανείς Μεσογείου, του κόσμου σας λέω. Τρεχαντήρια δεν υπάρχουνε. Παγκοσμίως δεν υπάρχουν τρεχαντήρια, μόνο εδώ στην Ελλάδα. Το ομορφότερο τρεχαντήρι του κόσμου το έχει ο Φώτης ο Κοφινάς. Και θέλω πριν το βγάλει πάλι έξω εκεί στον Αγιώργη για να ξεχειμονιάσει, πριν το βγάλει έξω θέλω να έρθει ένα πρωινό στο Κατηγιώργη να μας βάλει μέσα να κάνουμε μια βόλτα. Να κάνουμε μια βόλτα. Δεν μου λες Φώτη Κοφινά, ο οποίος Φώτης είναι και φίλος του Γιώργου του Παπανδρέου, έτσι. Το Παπανδρέου δεν πηγαίνει βόλτες στο καΐκι. Εμάς δεν μας πηγαίνει. Δεν μου λες Φώτη, αν έρθεις στο Κατηγιώργη μαζί με τον Γρηγάκο του Μητσοτάκη να μας βάλεις μέσα. Έκστασι. Έκστανο. Κάτσε να το ρωτήσουμε το Φώτη τον Κοφινά. Να τον ρωτήσουμε αν έρθω στο Κατηγιώργη με τον Γρηγάκο του Μητσοτάκη θα μας βάλεις μέσα στο καΐκι. Περίμενε, μόνο τον Παπαντρέο θα βάζεις. Για μισό λεπτό Φώτης Κοφινάς. Φώτης Κοφινάς. Για να δούμε. Αν ακούει κιόλας. Χτυπάει. Φώτης Κοφινάς.
1: Έλα.
0: Φώτη καλημέρα, από το Ράδιο Μαρκόνι.
1: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη, τι κάνετε.
0: Φώτη να σε ρωτήσω, αν έρθω εφόσον στο καΐκι το δικό σου μπαίνει κάθε χρόνο ο Γιώργος ο Παπανδρέου ο φίλος σου. Αν έρθω στο Κατηγιώργη ένα Σάββατο πρωί με τον Κυριάκο του Μητσοτάκη θα μας πας βόλτα.
1: Γιατί μόνο τον κόσμο, εγώ δεν έχω διακρίσεις, εγώ έχω κομματική ταυτότητα χωρίς να τη χρησιμοποιήσω, χωρίς να την καπηλευτώ ή να πάρω καμιά θεσούλα, γιατί πολλοί πήραν θεσούλες. Εγώ δεν χρειάζομαι θέσεις, καταλαβαίνεις.
0: Ενώ στο καΐκι, στον Άγιο Νικόλα το δικό σου, μαζί με το Μητσοτάκη θα με βάλεις μέσα, με πας βόλτα.
1: Γιατί όχι.
0: Το Μητσοτάκη.
1: Γιατί όχι, ποιος είναι ο Μητσοτάκης. Τι παραπάνω έχει από τον Κουμιώτη ή από τον Κοφινά. Τι παραπάνω έχει ο Μητσοτάκης. Είναι πρωθυπουργός σήμερα, δεν θα είναι τίποτα.
0: Ναι. Αλλά θα μας πας βόλτα.
1: Άκου να δεις, ήταν πρωθυπουργός ο Παπαντρέου, τώρα δεν είναι τίποτα, εντάξει. Ναι. Είναι ο Γιώργος ο Παπαντρέου, όπως είναι ο Φώτης ο Κοφινάς, χίλιες φορές να είσαι ο Κοφινάς ο Φώτης, παρά να είσαι ο Μητσοτάκης ο Παπαντρέου. Είναι απλά τα θέματα.
0: Α, αλλά μας πας βόλτα, μας πας βόλτα.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει. Μπορώ να καταλάβω, γιατί θεοποιούμε τους πολιτικούς.
0: Λέ. Ναι, έτσι, τόσο απλός είναι και ο Γιώργος, τόσο απλός είναι για πες μας.
1: Απλός, εντελώς, τίποτα, όχι απλός. Απλότητα εντελώς.
0: Δεν μου λες πότε, από πότε έχει να έρθει, ήρθε πρόσφατα.
1: Ήτανε ακριβώς πριν 15 μέρες εδώ.
0: Πού πήγατε Φώτη, πού τον πήγες.
1: Πάμε, να, πήγαινε, ερχόμαστε, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Πάμε, τρώμε κάπου εκεί, σε κάτι στο Μπακάλικο, λίγο από εδώ, από εκεί που βρούμε, να. Τα κρογιάλι, να.
0: Σε κανένα σπίτι, σε καμία βίλα βρίσκεστε, βρεθήκατε έτσι. Όχι μόνο στο Μπακάλικο, στο χωριό.
1: Στα σπίτια μας δεν έχουμε βίλες εμείς Κουμιώτη, ακούς. Ναι. Εγώ ακούς, κοίταξε να δεις. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Παναγία τη Λιμιά, ακούς μαζί.
0: Δεν μου λες, μου είπαν ότι είσαι λέει με τον Παπαδέρο στη βίλα του Μπαμπούκη εκεί στο.
1: Όχι, δεν είναι. Τώρα ο Μπαμπούκης άλλαξε. Έχει πάει με το Μητσοτάκη, καταλαβαίνεις.
0: Άντε καλημέρα, γεια.
2: No te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí.
0: Trela y cordela.
2: Así me gusta a mí. Así me gusta. ποτάμι.
0: Αληθινός ο Φώτης ο Κοφινάς, ό,τι λέει είναι αλήθειες, έτσι.
2: Τσικιτάν, τσικιτάν.
0: Δεν κάναμε πλάκα, μιλάμε σοβαρά εδώ πέρα. Την άλλη φορά το Κοφινά μαζί με τον Γιώργο τον Παπαδρέου πήγε να τους ξοριάσει. Θα γινόταν πρώτη είδη στα κανάλια. Τους πήρε ο αέρας και πήγε να τους πετάξει απέναντι στην Εύβοια. Τελευταία στιγμή το προλάβανε. Ήτανε ο Γιώργος με το κανό ή καγιάκ και ο Φώτης τον παρακολουθούσε με ένα φουσκωτό. Δημήτρη Μπαλαλά, να είσαι όταν βγαίνουν αυτοί οι δυο, να είσαι σε ετοιμότητα με κανένα άμπουλαν στα θαλάσσιο ταξί για να πας να τις μαζέψει. Μπαλαλά! Και πάρει για βοηθό το Θοδωράκι τον Τζούμα. Για ψυγεία λοιπόν, τηλεοράσεις, ψυχιοκαταψύκτες, πλυντήρια, ρούχων, πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, κινητή τηλεφωνία, ηλιακούς θερμοσύμβορες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, θα πάτε ηλεκτρονέτ αρμάτσι στην αγριά. Κυρίες μου, το καλύτερο φάρμακο, έχετε δίκιο κυρίες μου, το καλύτερο φάρμακο είναι το περπάτημα. Πηγαίνετε Δημητριάδο σε Κυλαδάνη, αγοράζετε ένα ωραίο ζευγάρι παπούτσια, μια ωραία φόρμα, Δημητριάδο σε Κυλαδάνη στο Γιακάκογλου και βγαίνετε για καθημερινό περπάτημα κυρίες μου. Το καλύτερο φάρμακο είναι το περπάτημα. Εμείς θα σας τα λέμε κυρίες μου. Πάτε και χαπακώνεστε με όλα τα χάπια. Το καλύτερο φάρμακο είναι το περπάτημα. Και ελάτε μαζί μας το απόγευμα μες στο κορδόνι χαμός, φορώντας παπούτσια για Κάκογλου, Δημητριάδος Γλαβάνη και φόρμα για Κάκογλου. Ελάτε. Και τώρα που θα ψυχράνει κι άλλο καιρός, υπάρχουν και μπουφάν, ισχυροψύγια, λεπτά, αθλητικά για Κάκογλου. Δημητριάδος και Γλαβάνη για Κάκογλου Σπορ. Τα καλύτερα, τα γνήσια αθλητικά στις καλύτερες τιμές. Δημητριάδος και Γλαβάνη, κυρίες μου. Και εσείς αγαπητοί κύριοι, δεν περπατάμε ατιμέλητοι. Περπατάμε με ένα καλό ζευγάρι παπούτσια και μια καλή αθλητική φόρμα. Άιντε έτσι βγαίνουμε έξω. Η παραλία του Βόλου είναι πασαρέλα. Η παραλία του Βόλου είναι πασαρέλα. Το κορδόν είναι πασαρέλα. Βγαίνουμε άιντε έτσι. Είμαστε περιποιημένοι. Υπάρχει και ξένος κόσμος. Λοιπόν, τα λέμε αύριο, εισαύριο τα σπουδαία. 9 η ώρα ακριβώς. Στην ώρα μας, ο νέα, 96,1, Μαρκόνι, αμέσως μετά το πρωινό ραπόρτο. Σήμερα κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπήρχε. Θα σας τα πει ο Αύρο Αντώνης. Πρώτο Θεός αύριο, γεια και χαρά.
2: Te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí. Así me gusta a mí. Así.
3: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
4: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
3: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Boys.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
4: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
5: Ναι, μάνα.
4: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
5: Ναι, μάνα.
4: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
5: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
4: Άσε, έχω βρει τη λύση.
5: Καλή.
4: Αστέρι.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
7: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
6: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
7: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
7: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
6: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
7: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
6: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
9: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
10: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
11: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
12: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
14: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμισή μας.
18: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
19: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
20: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σπανάκι.
20: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Σαμπουάν.
20: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
21: Υγροπιάτων.
20: Κέρδισες.
22: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
23: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
24: Όλα τα είδη, επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
23: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
25: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
26: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
8: Μα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
19: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
20: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
2: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
5: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, ο ειδικός.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Ορίστε. Η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω. Η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη. Και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μπα. Και ποιος τα από αυτά.
11: Η δίπλα.
8: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
8: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
8: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσε Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλευου. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για ΙΧ και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

σε μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
3: Υγρό πιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι α ωμέγα.
2: Α ωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Α ωμέγα.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετάκι Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: wave created killed almost 2,000 people.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

In the bush.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Mm-hmm.

με καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Μπαλκόνι Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο. Now when you climb